η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Me. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.

Μάθατε βεβαίως ότι το πτυχίο, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη. Τώρα, γιατρός του Μαζονάκη δεν είναι και σωστός όρος. Η θεράπουσα γιατρός του Μαζονάκη, ας πούμε, γιατί δεν ήταν η μόνιμη προσωπική γιατρός του Μαζονάκη. Λοιπόν, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε, λέει, ήταν από τη Χονολουλού. Από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε τραγούδι αυτό. Λοιπόν, και λέω, ρε φίλε, είναι φοβερό. Μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Breaking Bad, με το Better Call Saul. Το που ο δικηγόρος ο Σολ, Better Call Saul, έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική. Βέβαια, είναι και ένας τομέας, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και πολύ mainstream. Δεν ξέρω αν είναι και αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα η κβαντική ιατρική, να μας πει ένας γιατρός. Ελπίζω να μην ήταν αυτό το πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά που θέλει να φέρει ο Μητσοτάκης τίποτα, Να έχουμε εδώ παράρτημα της Χονολουλού. Θα μου πεις, βέβαια, τώρα μετά από όλο αυτό και να ήθελε να έρθει.

Αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ενελκυστήρα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε, πώς θα πήγες με τις σκάλες. Καταρχάς, εντάξει, είναι φύτο ο Στέφανος, αλλά δεν το έκανα από τις σκάλες. Δύο σαλόνια μόνο, πλάκα, ανιστητό, αγάπη μου, σιγά τώρα, δηλαδή, έλεος, τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα, εννοείται, γυμναστήριο, εννοείται, κάβα, εννοείται και ξεχωριστός χώρος για τους security. Η κατοικία ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφιά, ο οποίος είναι πλέον και τηλεστάρ με το Dragon's Den, το οποίο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Και το είχε αγοράσει αυτός από τους Κασελάκηδες, δεν ξέρω αν ήταν ιδιόκτητα, από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, βάση περιπτώσει, και τώρα τον νοικιάζει. Και από ό,τι βλέπω έτσι από την πανοραμική όψη, είναι συμπαυτική. Έχει και 3 κυπαρίσια, έχει μια ελιά μέσα, ένα. Τι είναι αυτό, βελανιδιά, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ μακριά η Εκάλη, ρε φίλε. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή, πες ότι πάω και την νοικιάζω τη βίλα. Κάποιοι το πιστεύουν τώρα αυτό εδώ μεταξύ. Πες ότι πάω και νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη, είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στο Dragon's Den να σας κάνω μια πρόταση για μια καινούργια εφαρμογή και μιλάμε για profit.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Θυμάστε αυτόν τον Κινέζο τύπο που είχε αγοράσει μια μπανάνα που ήταν κολλημένη στον τοίχο ως εργοτέχνης? Το είχε αγοράσει έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Φοβερό, έτσι. Φαντάζομαι πόσα λεφτά έχει αυτός. Μεταξύ, τώρα η Κίνα υποτίθεται ένα κομμουνιστικό κράτος, υποτίθεται, και έχει κάτι εκατομμυριούχους που είναι ό,τι να είναι. Αυτός ο τύπος τώρα που έχει τόσα εκατομμύρια, ο οποίος λέγεται. Κάτσε να δω τώρα, γιατί μπερδεύω τα ονόματα, είναι και μοιάζουν αυτά. Ο οποίος λέγεται. Καλά, δεν το γράψετε εδώ. Α. Justin Sun. Ο Justin Sun, λοιπόν. Έχει είναι πτυρικά στο μεταξύ, είναι 30 κάτι. Αυτός λοιπόν έχει μια εταιρεία με blockchain, δηλαδή ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Το οποίο εκ των, ξέρετε παιδί μου, και εξ ορισμού τώρα, κομμουνιστικό καθεστώς με κρυπτονομίσματα, ας πούμε, με εταιρεία κρυπτονομισμάτων. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτός που είχε αγοράσει λοιπόν την μπανάνα έναντι 6 εκατομμυρίων, ήταν να παντρευτεί μια καλονή, την Τζινγκ Τιάν, η οποία όντως είναι πολύ όμορφη, 38 ετών, και είχε δώσει, λέει, στους γονείς της 4,5 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα από την μπανάνα. Πρόσεξε τώρα, για την μπανάνα έδωσε 6 εκατομμύρια, 4,5 έδωσε για τη γυναίκα του. Και τι εννοώ έδωσε? Αυτός έδωσε, λέει, 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Τιάν για να την παντρευτεί. Την αγόρασε, τώρα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται? Τα θέλει πίσω, λέει, πήγε στα δικαστήρια. Άκου τώρα, τρελαίνεσαι, έτσι. Κατέφυγε, λέει, προσέφυγε, συγγνώμη, στα δικαστήρια για να πάρει πίσω τα λεφτά του, γιατί η οικογένεια της μέλουσας συζύγου του, που δεν θα γίνει σύζυγος, ζήτησε 50 εκατομμύρια δολάρια, το τερμάτισαν αυτοί, για να κάνουν, λέει, να αποκτήσουν παιδί μέσω παρέμφετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, 50 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει παιδί με παρέμφετη μητέρα. Τι μητέρα ήταν αυτή, τι παιδί ήταν αυτό? Και σου λέει αυτός, θες 50 δολάρια, θέλω πίσω τα λεφτά μου, δεν την παντρεύομαι. Και τώρα πήγε σε δικαστήριο και ζητάει 4,5 εκατομμύρια. Τι δικαστήριο είναι αυτό, ρε παιδιά? Μήπως είναι τίποτα επιθεώρηση, είναι σε φερλής αυτό το πράγμα που ακούμε? 4,5 εκατομμύρια δολάρια τα ζητάει πίσω, και αυτή, λέει, είπε η Καλονή ότι είχε, λέει, επιδείξει κακή κρίση στις επιλογές ανδρών. Όχι, αγάπη μου, μια χαρά επιλογή έκανες. Τον εκατομμυριούχο πήγες να πάρεις. Επιμένοντας παράλληλα ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για τα χρήματα. Πιστεύω, λέει, στον νόμο. Παραστοίχημα ότι θα κερδίσει ο Justin.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Λοιπόν, ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τον κόσμο τώρα που ψύχρανο καιρός και θα αρχίσει σιγά σιγά να χειμωνιάζει, μην τρομάζετε με τη λέξη, είναι αυτή η ιστορία με τον φίλο που καπνίζει. Όλοι έχουμε έναν φίλο που καπνίζει, ατμίζει, κυρίως πάρα πολύ άτμισμα. Πάρε παιδιά, πάρα πολύ ατμίζει, δηλαδή είναι σαν να είσαι σε σάουνα πλέον. Πάρα πολύ ατμίζουν και οι φίλοι μας και όταν κλείνουμε να πάμε κάπου να φάμε, να πιούμε, να νηστική να κοιμηθούμε, θέλουν οπωσδήποτε να έχει χώρο για να μπορούν να ατμίσουν. Που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι στην Ελλάδα, διότι μόνο μέσα-μέσα δεν καπνίζουν. Υπάρχει αυτό το η γκρίζα ζώνη που είναι λίγο είναι και μέσα και δεν είναι. Γιατί είναι μέσα, γιατί από πάνω έχει στέγη. Ναι, αλλά έχει από πλάγια, έχει αέρα. Άρα δεν είναι εσωτερικός χώρος. Οπότε πας, έχει ξέρω, κρύο έξω και σου λένε να πάμε εκεί να κάτσουμε έξω. Πού να κάτσουμε έξω, ρε φίλε, εδώ πέρα θα δακώσουμε το αυτό μας. Ναι, αλλά εγώ θέλω να καπνίσω. Και όταν δεν το δέκεσαι και καταφέρνεις και τους πείθεις να πας να μείνεις στο. Να βγεις σε χώρο που είναι εσωτερικός και δεν είναι, ρε παιδί μου, έξω, ας πούμε, στο αγιάζι. Μετά βγαίνουν έξω και ατμίζουν, καπνίζουν μόνοι τους, αφήνουν μόνο, σαν τον κακομύρι. Λες και είσαι κανένας περίεργος που πήγε με το λάπτοπ να δουλέψει, όπως πάνε σε κάτι καφέ, τους έχετε δει. Και κάθεσαι με το ποτό σου και αγναντεύεις το άπειρο και περιμένεις τον άλλο τελείως τον ατμό του. Τι ατμός είναι αυτός, αγάπη μου, ατμοσίδερο είναι τόση ώρα, το πάφα πούφα, πάφα πούφα. Θες να βγούμε έξω να τα πούμε κανονικά, έλα εδώ πέρα κάτσε και ατμίζεις αύριο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται βέβαια, το ξέρω αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα διχάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι θέμα που διχάζει ήδη τις παρές και δει τα ζευγάρια. Γιατί, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας καπνιστής ή ατμιστής ή ατμομηχανιστής, δεν ξέρω πώς λέγεται, να έχει σχέση με μία μη καπνίστρια και το αντίστροφο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Ακούμε

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Οι Κινέζοι έχουν φτιάξει ψάρι ρομπότ, ψάρια ρομπότ. Πραγματικά τι έχουμε να δούμε ακόμη έτσι. Έχουν κάνει και ένα το οποίο είναι και λίγο μεγάλο. Golden Dragon, λέγεται BG5. Θα έχουν μοντέλα τα ψάρια. Θα σου λένε τι ψάρι πήρες. Πήρα ένα με 318 injection. Πήρα ένα με woofer και τέτοια. Ζυγίζει λέει περίπου 3 κιλά. Και είναι σαν drone. Το έχουν κάνει όμως κανονικά σαν ψάρι, το οποίο μπορεί να ελίσσεται μόνο του και μάλιστα να βάλουν πολλά να πηγαίνουν λέει με σχηματισμούς. Αυτοί δεν θα χρειάζονται πλέον drones υποβρύχια στην Κίνα. Θα έχουν τα ψάρια, θα παρακολουθούν τους πάντες. Και τώρα είναι εφιαλτικό όλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητά μας. Αν το συνδυάσει και με τα. Καταρχάς, τέτοια βλέπει ο Τραμπ και λέει: δεν υπάρχει λόγος να πάμε πίσω στο AI, γιατί η Κινέζοι θα μας Κίνα θα μας ξεπεράσει. Από την άλλη, είναι όλο τρομακτικό. Ήδη υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από γυναίκες στις ΗΠΑ που έχει τύχει να βγουν ραντεβού με αυτούς που φοράνε τα γυαλιά, τα καινούργια, τα ρομποτικά που γράφουν, ξέρετε, αυτά τις γνωστές εταιρείες που έχουν το λαμπάκι που αναβοσβήνει, υποτίθεται, λέει, όταν κάνεις recording. Αλλά τώρα να βγαίνεις με κάποιον τύπο έξω και να βλέπεις ότι έχει τέτοια γυαλιά, λες τώρα αυτός πρέπει να είναι και λίγο περίεργος. Μην πω τίποτα χειρότερο. Θέλω να πω, αυτός μπορεί να καταγράφει τα πάντα. Μπορεί να καταγράφει το ραντεβού. Μπορεί να το ανεβάσει μετά, να ανεβάζει αυτά που λέω. Παιδιά, πλέον δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Μας παρακολουθούν στα πάντα. Ψάρια, γυαλιά, αεροπλάνα, drones, κάμερες. Χαμός γίνεται.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

καταγγελία τώρα, η καταγγελία της ημέρας. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ψηλά κέρματα, πολύ ψηλά κέρματα του ενός λεπτού και των δύο λεπτών, των πέντε λεπτών. Καλά, ενός λεπτού έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω εσείς βλέπετε, παίρνετε καθόλου ρέστα με ένα λεπτό. Παιδιά, έχω μαζέψει ένα σακούλι το οποίο είναι μονόλεπτα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Θα μου πεις πέταξε να τα πετάξω, δεν είναι λίγο κάπως, δεν είναι να πετάξει λεφτά. Θέλω να πω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι τα πάμε πολύ καλά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Δεν σας κάλεσα, κύριε Γεωργιάδη, απλά σας ανέφερα. Ευχαριστώ, καλημέρα να πω στο κρατέ. Η Ελλάδα πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο να πετάει λεφτά. Το είπε ο κ. Χαριζόπουλος πριν από λίγο. Έχει τόσα πολλά λεφτά που πετάει τα κέρματα. Λοιπόν, έχω μονόλεπτα, δίλεπτα και τα έχω σε ένα σακουλάκι, σαν το γερολαδά, και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δεν τα παίρνει κανένας, δεν μπορεί να πάω στην τράπεζα. Τώρα θα με κυνηγάει ο τραπεζικός. Το είχα κάνει βέβαια τότε που είχαμε αλλάξει από δραχμές σε ευρώ. Φαντάζομαι το κάνατε κι εσείς, που παίρναμε τις δραχμές και τις πηγαίναμε να τις κάνουν ευρώ. Είχα πάει σε ένα καημένο τραπεζικό, σε έναν τον λυπάμαι ακόμα που τον είχα. Είχα πάει μια σακούλα με δραχμές και λέω πάρτα. Και κάντα ευρώ. Πρέπει να βγήκαν, ξέρω, 5 ευρώ όλα αυτά. Το τσίπι! Λοιπόν, γιατί σας το πω όλο αυτό, πέρα από την καταγγελία, που θέλω να μου πείτε και στο galaxy92.gr να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε τι θα κάνω με αυτά τα ψηλά, πραγματικά. Θα μου πείτε, δεν είναι πολλά λεφτά, δεν είναι τίποτα, είναι 20 ευρώ να βγαίνουν όλα αυτά. Τι να τα κάνω, δεν τα παίρνει κανείς. Οι Αμερικανοί όμως κατήργησαν με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρακαλώ, το κέρμα του ενός σεντ. Μονίμως το κατήργησαν. Σου λέει δεν χρειάζεται, που δεν χρειάζεται, κατάργησέ το. Θέλω να πω εδώ κάπου. Πάλι κύριε Γεωργιάδη, εσείς τι θα γίνει με το θέμα σας. Θέλω να πω κάπου εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποια στιγμή θα καταργήσει τα λεφτά γενικότερα. Μα τα έχει καταργήσει ήδη, νομίζω δεν έχουμε και πολλά. Σιωπή!

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις, αλλά πρώτα απ' όλα είδατε τι παθαίνετε άμα υπερασπίζετε τα σκυλάκια σας. Έμπονες 700 μαϊμού. Τι κάνανε οι μαϊμούδες στο Τατόι? Είχαν φέρει μαϊμού. Ζωολογικό κήπο είχαν κάνει στο Τατόι οι βασιλιάδες. Οι γιατροί του ανακοινώνουν. Πρόσεξε, εδώ είναι το άλλο το αστείο. Αστείο τώρα, βέβαια η επικαιρότητα δεν το κάνει πολύ αστείο. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει ψημία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου. Αυτοί οι γιατροί μήπως ήταν τίποτα πρόγονοι των γιατρών του Μαζονάκη, μήπως ήταν τίποτα ολιστικοί σαμανιστές, μήπως ήταν τίποτα υπνοθεραπευτές. Πέθανε λέει σε ηλικία 27 ετών μόλις και ήταν και ομορφόπεδο ο Αλέξανδρος ο πρώτος. Αυτό που πολλοί κόσμος δεν ξέρει είναι ότι η Αλεξανδρούπολη πήρε το όνομά της από τον Κλειπώντα, από τον Φωνεφθέντα από μαϊμού. Μα να σε φάει, να σκοτώσει μαϊμού ρε φίλε, λέει, πραγματικά. Να στο γράψουν και στον τάφο να γελάνε οι καλεσμένοι. Η Αλεξανδρούπολη νομίζω λεγόταν Δεδέα Γάτς τότε, μέχρι τότε, αυτή η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έτσι πέθανε ο Αλέξανδρος. Άμα να πεθάνεις, να πεθάνεις εξομνημόνευτα. Και έτσι έχασε και την, βεβαίως, και την βασιλεία. Τον Κωνσταντίνο, τον πατέρα, τον διαδέχτηκε ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν γιος του Κωνσταντίνου του πρώτου. Πρέπει να ήταν ανιψιός, κάτι τέτοιο. Μπορώ να σας λέω και ψέματα. Σαν σήμερα υπογράφεται το 1978 η συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Η Αίγυπτος, η οποία δεν πολύ συμπαραστάθηκε στους Παλαιστινίους τώρα στην κρίση αυτή, δεν άνοιξε σύνορα, τίποτα. Σφύριζα διάφορα. Αδέρφια κατά τα άλλα. Σαν σήμερα το 1961 εκτελείται όλο κάτι δει σήμερα. Ο Αντνάν Μεντερές, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, που ήταν και πρωθυπουργός την εποχή του Πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1940 ο τεράστιος Έλληνας κωμικός Σωτήρης Μουστάκας, μια μεγάλη μορφή, και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1982, νωρίς πολύ, ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, στην τιμή του οποίου δόθηκε και μια συναυλία πολύ προσφάτως στο Καλλιμάρμαρο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν και πάρα πολλά για τον Μάνο Λοΐζο, έτσι. Η αλήθεια, όσα θα έπρεπε να. Είναι κυπριακής καταγωγής. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, Κυριακή. Εδώ είμαστε. Εγώ θα μείνω με την απορία με τις μαϊμούδες στο Τατόι. Πραγματικά, το Τατόι, το οποίο θα ανανεωθεί, θα ανακαινιστεί. Τώρα θα γίνει, λέει, σαν τουριστικός προορισμός με τα έργα που θα γίνουν εκεί, τα βασιλικά ανάκτορα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Δεν είναι από τα βασιλικά ανάκτορα που περιμένεις. Δεν έχει δηλαδή. Δεν είναι ανάκτορο τύπου Buckingham, έχει κάτι έτσι γραφικά, ας πούμε, ιστορικά σπιτάκια και κτίσματα, αλλά είναι μέσα σε μια υπέροχη περιοχή. Λοιπόν, Weekend, Andrew Donalds, Alana Miles, Soul to Soul, χρόνια πολλά, Σοφία, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Galaxy 92.

0: Θέλω το επόμενο Νόμπελ που θα δοθεί, δεν ξέρω σε ποιο τομέα θα μπει αυτό, να δοθεί, παιδιά, σε αυτόν που θα ανακαλύψει την κατάργηση των καλωδίων. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από τα καλώδια. Κάθε φορά, κάθε πρωί, μπλέκονται εδώ στα πόδια. Μπαίνει, έχει αυτή η καρέκλα, έχει αυτή τη ροδίτσα. Ξέρετε, τη ρόδα τη καρέκλα που σέρνεται. Και μπαίνει κάθε φορά το καλώδιο εκεί, δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχει μαγνητάκι. Να φέρω κι εγώ έναν σαμανιστή γιατρό να το φτιάξει, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, αν δεν υπήρχε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, όλο αυτό θα ήταν πάρα πολύ αστείο. Διότι, αλλά δεν είναι. Είναι κωμικοτραγικό. Γιατί βγαίνουν όλες αυτές οι ειδικότητες, τις οποίες δεν ξέραμε. Τώρα, μετά τους σαμανιστές γιατρούς, εγώ έλεγα στην αρχή ότι αυτός είναι ένας όρος που εφήβραν οι δημοσιογράφοι για να λένε σαμανιστές. Παιδιά, δεν είναι. Είναι σαμανική ιατρή, λέει. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έλα, Παναγία μου, να κάνω το σταυρό μου. Λοιπόν, τώρα μετά τους σαμανιστές γιατρούς, τους ολιστικούς ιατρούς, με τα πτυχία από τη Χονολουλού και την Μπόρα Μπόρα, βγήκε τώρα ένας υπνοθεραπευτής. Αποκαλύφθηκε, λέει, θα το έχετε ακούσει στις ειδήσεις, ότι ο αποδέκτης της φωτογραφίας που έστειλε η γιατρός του, η θεράπουσα γιατρός, θεράπουσα την κάνει ο Θεός, η γιατρός του Μαζονάκη, έστειλε τη φωτογραφία του, λέει, από το ιατρείο που είχε βγάλει τη φωτογραφία, την έστειλε στον άντρα της, την έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν. Γιατρός συνεργαζόταν με υπνοθεραπευτή. Τι είναι ο υπνοθεραπευτής? Θεραπεύει τον ύπνο? Θεραπεύει με τον ύπνο. Είναι ένας κύριος, ο οποίος βγήκε χθες, ο κύριος Κομιανός, λέει, παιδιά, εξυπηρέτησε και τους δημοσιογράφους, λέει, βγήκα να σας μιλήσω, λέει, μην περιμένετε και τις άλλες μέρες, μην ξανάρχεστε την άλλη Δευτέρα, λέει, βγήκα να σας τα πω. Θέλετε να ακούσετε? Να ακούσετε. Και λέει ότι του είχε στείλει φωτογραφία, λέει, γιατί είχε ραντεβού μετά ο Μαζονάκης με τον υπνοθεραπευτή. Και όταν είδε τη φωτογραφία, νόμιζε, κατάλαβε τη φωτογραφία, ότι ο Μαζονάκης ζούσε. Απλά είχε κλειστά τα μάτια του, νομίζω. Ήταν την ώρα της θεραπείας. Ο ίδιος, λέει, δήλωσε ότι αντάλλαξαν SMS με τη γιατρό. Τι γίνεται, θα έρθει? Τη ρώτησε. Αδειμονούσε κιόλας. Θέλοντας να μάθει αν ισχύει το ραντεβού τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη το απάντησε όλα καλά. Του έστειλε τη φωτογραφία με το Μαζονάκη. Αυτή πάλι που έστειλε φωτογραφίες των ασθενών της. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι? Με μια καρδούλα από κάτω. Και καρδούλα. Καρδούλα τη μάρανε. Αίσθηση προκαλεί η απάντηση που έδωσε ο κύριος Κομιανός. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι, είναι ζωντανός αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά πάλι καλά. Πάλι καλά δηλαδή. Αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Εννοεί την ίδια. Καταλάβατε. Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω που θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδου να καταθέσω. Καλά, θα τον βρίσκανε ποιος είναι. Θέλω να πω, τα κινητά δεν είναι, τα γράφουν όλα. Τώρα, εγώ θα πω κάτι το οποίο, καταρχάς να πω ότι αρχικά με εκπλήσει σε βαθμό σοκ η αφέλεια ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι της πιάτσας. Δηλαδή τώρα, άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν τι γίνεται, τους κόβει, ή τουλάχιστον έτσι υποθέτουμε εμείς, να ανακατεύονται με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στα όρια της, πώς να το πω, της ιατρικής. Και πάλι και πολύ καλά το λέω. Δηλαδή τώρα, το ξέρουν ότι πολύ αντιδημοφιλής άποψη στην Ελλάδα η ατομική ευθύνη. Λες ατομική ευθύνη και σε καταργούνται. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη σε όλα τα πράγματα, σε ένα μικρότερο βαθμό βεβαίως. Πρωτεύουσα ευθύνη έχουν τα αρμόδια όργανα, είναι αυτοί που είναι οι δράστες φυσικά, μετά αυτός που ελέγχει και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή έχουμε και εμείς μια ατομική ευθύνη, όταν δεν μας πολύ κόβει να δούμε τι παίζει γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Απ' την άλλη, βεβαίως, σκέφτομαι ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες έχουν αυτήν την αφέλεια του καθημερινού ανθρώπου ή τους παρασύρει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τους παρασύρουν οι απαιτήσεις της δουλειάς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει στη δουλειά του να φτιάξει καφέ, να είναι μπαρίστα, ή ένας οδηγός λεωφορείου, ή ένας δάσκαλος. Όχι, ο δάσκαλος έχει περισσότερο πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα με τη φωνή του. Βύχει, δεν μπορεί να αποδώσει, δεν έχει την πίεση από τη δουλειά να πρέπει να αποδώσει. Οπότε αυτός, όταν βλέπει ότι ο βήχας δεν υποχωρεί όπως το Μαζονάκι, ότι δεν νιώθει καλά, δεν μπορεί να βγει στη σκηνή κτλ., καταφεύγει σε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι και λίγο, εντός εισαγωγικών, εναλλακτικές. Πάλι εφημισμός. Οπότε παρασύρονται και πήγε το υπνοθεραπευτής. Τώρα τι κάνει, ας πούμε? Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα, έχεις ένα πρόβλημα ψυχολογικό? Υπάρχει ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος. Κάνουν και αυτοί υπνοτισμό, αλλά το κάνουν με επαγγελματικό τρόπο. Υπνοθεραπευτής είναι μια ειδικότητα την οποία δεν την ξέραμε. Αν ανοίξουμε κάνα καινούριο ΙΕΚ τώρα με όλες αυτές τις νέες ειδικότητες, ολιστικής ιατρικής, σαμανικής ιατρικής, υπνοτισμού, υπνοθεραπείας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως για να τελειώνουμε, λέει το σημείο το οποίο εντοπίστηκε, λέει, τραβήχτηκε η φωτογραφία μάλλον, συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη. Και οι δύο εικόνες, δύο φωτογραφίες, διαγράφηκαν λίγο μετά τις 7 με διαφορά 4 δευτερολέπτων. Και στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Αυτά.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Αχ, Μισελ.
1: Θυμάστε τη Μισελ του Λαζόπουλου?
0: Ράχτε πλευράκια μου.
1: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μας στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Η ώρα είναι 7:28. Καλημέρα στην Ελένη που λέει: Βαγγέλη, μην μιλάς για υπνοθεραπεία, γιατί πάμε στη δουλειά και νιστάζουμε. Ναι, η αλήθεια είναι: η υπνοθεραπεία τη χρειαζόμασταν, αλλά τώρα δεν μπορούμε. Όμως ήρθε η ώρα για.
2: Η κίνηση στην πόλη.
1: Την κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός ήδη έχει δείξει τα δόντια του. Έχει πρόβλημα μεγάλο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Παίρνετε μια ανάσα και μετά ξανακολλάει. Μάλλον ανάποδα τα είπα. Ξεκινάει από πάνω η κίνηση. Από την Αττική Οδό. Παίρνετε μια ανάσα στη Φιλαδέλφια και ξανακολλάει στο ύπνο. Στο ύπνο. Είδε σε υπνοθεραπεία του Περιστερίου. Η άνοδος κάπως καλύτερη, ξεμπερδεύεται εκεί γύρω στον Κόκκινο Μήλο, στην Φιλαδέλφια πάλι. Και μετά ο δρόμος ανοίγει για πάνω. Κηφισίας με δύο μποτιλιαρίσματα, ένα στο ύψος του Χαλανδρίου και ένα στο ύψος της Κατεχάκη, κάπως καλύτερη από άλλες μέρες. Συγγνώμη, και η άνοδος στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων με το γνωστό τμήμα που μας ταλαιπωρεί κάθε μέρα στην κάθοδο από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Η άνοδος του Καρέα, θέλω να στείλω πολλά φιλιά εκεί, γιατί έβλεπα τους οδηγούς από νωρίς μποτιλιαρισμένους κατεβαίνοντας εγώ. Ανεβαίνοντας από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και πιο μετά, έχει μποτιλιάρισμα, έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην εθνική αντιστάσεω.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Αχ ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066888. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 25410-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ?

0: Περισσότερα στο telecom.gr.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
3: Τι ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Αυτός είναι το Teddy Swims και αυτό είναι το The Door και αυτή είναι η Κατερίνα που έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα Κατερίνα, είσαι εκεί?
1: Καλημέρα.
0: Κατερίνα, πολύ ήρεμη. Καλημέρα. Τι σε ακούω, ενθουσιώδη καθόλου, τίποτα, έτσι, ενστάσεις ακόμα, τι γίνεται?
1: Εντάξει, λιγουλάκι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Πας στη δουλειά?
1: Πάω στη δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι?

0: Ανεπιτρέπεται.
1: Δεν θέλω να πω.
2: Δεν είμαστε εφορία. Είσαι ιδιωτική υπάλληλο, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι, δεν θέλω να πω γιατί δεν θέλω να πάω.
2: Δεν θέλει να πει γιατί θε να πα.
1: Για την εφορία.
2: Δεν θε να πα.
1: Θα πω, θα με ρωτήσει κι άλλα και θα αρχίσει να λέει και δεν θέλω.
2: Δεν είναι η τελευταία ερώτηση. Ό,τι πει, ό,τι πει. Το παίρνω, το αγοράζω.
1: Εντάξει.
2: Τι, με τι ασχολείσαι.
1: Είπαμε, δεν λέω.
2: Α, δεν λες, εντάξει. Είναι μυστική πράκτορα, εσύ, Κατερίνα.
1: Είναι μυστική πράκτορα.
2: Μου λες, ξεκίνησες, έχεις καιρό που ξεκίνησες δουλειά.
1: Αρκετό. Πήρα άδεια το 15ο, το τελευταίο του Ιουλίου. Οπότε έχει ξεχαστεί πάρα πολύ.
2: Πώς είναι αυτό, γιατί και εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές. Βέβαια, τώρα δεν είναι και στο χέρι μου, αλλά όσοι φεύγουν Ιούλιο περνάνε καλύτερα, αλλά μετά δεν είναι λίγο αγκούρι.
1: Θα σου πω, εγώ έπαιρνα γενικά Σεπτέμβρη. Αλλά είσαι...
2: έχεις θέματα.
1: Βέβαια, παλιότερα που υπήρχε μεγαλύτερη άνεση, έπαιρνα και μια εβδομαδούλα τον Ιούνιο και έτσι την πάλευα μέχρι το Σεπτέμβρη. Τώρα λοιπόν που δεν υπήρχε αυτή η άνεση, πήρα το 15ο του Ιουλίου. Είναι πολύ καλή.
2: Πού πήγες?
1: Πολύ... Και τα νερά και ο κόσμος και οι τιμές και όλα.
2: Πού πήγες?
1: Στην Πάτμο.
2: Στην Πάτμο. Α, πήγες και στο μοναστήρι πάνω, έκανες αυτό.
1: Εντάξει, ναι, κλασικά.
2: Α, πήγε, κλασικά ακούω.
1: Κλασικά, ναι. Δεν πας στην Πάτμο, ακόμα και αν δεν πιστεύεις και δεν πας. Και άνθρωποι που είναι, ξέρεις, από όλο τον κόσμο.
2: Α, πάνε, εγώ ξέρω πολλούς που πάνε στην Πάτμο και μόνο στο μοναστήρι δεν πάνε. Πάνε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, μυστική πράκτορα, κέρδισες δύο πίτσες. Μία πίτσα αλφόρνο πίτσα φαν, μία πίτσα smoked αλφόρνο πίτσα φαν και μία σαλάτα του σεφ. Συγχαρητήρια. Πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ.
2: Και καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως τώρα που αποχαιρετήσαμε την Κατερίνα ότι ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο συγγευτικό στέκι πίτσα φαν. Έφτασε στη Δραπετσόνα, παρακαλώ, με το 107ο κατάστημά της. Η έναξη έγινε την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέροντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένοι σας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυματικά σαλάτες και πολλά ακόμη. Μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγόνιστες τιμές, καλή αρχή να ευχηθούμε κι εμείς.
3: Galaxy 92.

0: Εν τω μεταξύ, έχουν βγει τώρα, αρχίζουν και βγαίνουν διάφοροι celebrities οι οποίοι έχουν πάει σε τέτοιους γιατρούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Βγήκε η Χριστίνα Παπά χθες σε κάποια κανάλια. Την είδα στον Αλφα που την είχε ο Ντόνις Ρόιτερ και είχε μια γάτα η οποία είχε μπει στο πλάνο την ώρα της σύνδεσης. Τέλος πάντων, αυτό είναι λεπτομέρεια. Είπε Παπά λοιπόν ότι είχε πάει εκεί, δεν είπε λεπτομέρειες γιατί και πώς. Μα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί πηγαίνουν σε αυτούς τους γιατρούς. Που δεν μας το έχει απαντήσει κανένας. Μάθαμε, εντάξει, οκ, okay, έχουν αυτοί, φταίνε, κάνουν λάθος, διακινδυνεύουν ζωές, υγεία κτλ. Είναι πρακτικές οι οποίες πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο. Γιατί πάνε, δεν μας λένε όμως. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε η Παπά, είπε ότι λέει, εγώ απλά λέει, ήθελα να πω λέει, ότι αυτό είναι ένα πολύ λυπηρό πράγμα που μας έχει όλους σημαδέψει κτλ. Δεν μπορώ να σας πω λέει, για μένα κτλ. Αυτό. Και η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία ως δημοσιογράφος βέβαια στο πλαίσιο ρεπορτάζ παλιότερα για το Vice, είχε πάει στον υπνοθεραπευτή τον εν λόγω και είχε κάνει και ένα τουλάχιστον session που λέμε και στο χωριό μου, μια συνεδρία. Και λέει ότι είδε κάποια πράγματα, δεν ξέρω, ένιωσε κάποια πράγματα. Παναγία μου, με σηκώνει τρίχα το μεταξύ να τα ακούω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να πω μια καλημέρα στην Γκέλη που μας ακούει και στην Κλέρι που ξεκίνησαν για αυτές τις σεζόν με Galaxy 92. Gloria Gaynor, Matthew Fisher, Bob Marley έρχονται στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye στον Galaxy 92. Έχουμε μια ιστορία εδώ πολύ ενδιαφέρουσα. Κυρία Μάριαν Φλίπο, 49 ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε πολύ ακριβά τον έρωτά της, λέει, για τον Καλονό, ο οποίος λέγεται Greg Starr, συνοδός πολυτελείας. Ο Καλονός, ιερόδουλος πολυτελείας, δηλαδή, να το πούμε έτσι, δεν το πούμε διαφορετικά. Ωραίο το παλικάρι, έτσι, θυμίζει Άρης Πιλιοτόπουλος στα νιάτα του. Εμφανισιακά εννοούμε. Η χείρα αυτή πλήρωσε με 5,2 εκατομμύρια ευρώ την αγάπη που της πούλησε συνοδός πολυτελείας. Είχε αγοράσει και έπαυλη 14 εκατομμύρια ευρώ για να στεγάσει τον έρωτά τους. Τι λεφτά έχει αυτή? Αυτή ήταν παντρεμένη με ένα τύπο ο οποίος είχε, λέει, παιχνίδια. Είχε, πώς το λένε, βιομηχανία παιχνιδιών. Ναι. Και τώρα, λέει, τον μηνύει γιατί πήρε τα λεφτά του, τη χώρισε αυτός. Η αγορά της έπαυλης πραγματοποιήθηκε, λέει, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία η Φλίπο υποστηρίζει σήμερα ότι ο Σταρ και ένας διαχειριστής του πρακτορείου συνοδών την πίεζαν να καταβάλει επιπλέον εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο ενός ψευδού σχεδίου εξαγοράς συμβολέου. Έπρεπε να αγοράσει, λέει, το συμβόλαιό του από το πρακτορείο μοντέλων. Και τώρα υπήρξε θύμα πάντες και ψάχνει να βρει το δίκιο της. Τώρα εδώ δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Δηλαδή, βλέπεις, δε, κοπέλα μου, ότι ο άλλος σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, πας και τα στάζεις, σου. Πήγε τάσταξε τώρα η Φλίπο και ψάχνεται. Εν τω μεταξύ, δεν είναι φοβερό ότι στις περιπτώσεις που είναι η γυναίκα αυτή που πληρώνει συνοδό, η γυναίκα είναι το θύμα, ενώ στις περιπτώσεις που είναι ο άντρας αυτός που πληρώνει συνοδό, η γυναίκα πάλι είναι το θύμα. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα λένε, αχ, την καημένη τι έπαθε, την εξαπάτησε, της πήρε τα λεφτά. Άλλο πρόκοπο. Στην περίπτωση του άντρα θα λέγανε, τον παλιό καιρό ήθελε και εγκόμενα, καλά να πάθει, ρε. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους βρίσκονται στη διαδικασία απώλειας των καλοκαιρινών κιλών αυτό το διάστημα. Θα κάνουμε ένα break για λίγες διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στον Galaxy. Πολλά φιλιά και στα παιδιά που μας βλέπουν live στο Instagram. Instagram V. Χαρισόπουλος. Παιδιά, αυτό το κινητό θα το πετάξω, μα την Παναγία, δεν γίνεται άλλο. Σε πολύ λίγο κοντά σας και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τηλεδιοίκηση στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χρυσόπουλο. Υπνοθεραπευτής, αναδρομέας, θεραπευτής, δηλώνει ο άνθρωπος που έλαβε στο κινητό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ιατρό του. Είναι ο πλέον αρμόδιος για να αναλάβει τις αρμόδιες αρχές που κοιμούνταν τον ύπνο του δικαίου. Ο γιατρός που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση ξεκίνησε απεργία πείνας. Δεν διευκρινίστηκε αν θα καταναλώνει τις βιταμίνες που συνταγογραφούσε. Ρεκόρ 17 ετίας στις πωλήσεις Bentley καταγράφηκε στη χώρα μας πέρυσι. Τα σπίτια έχουν γίνει τόσο απλησίαστα που οι Έλληνες πλέον αναγκάζονται να μένουν σε αυτοκίνητα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο γυρότερος άνδρας στην Ευρώπη, Πορτογάλος Βιταντόνιο Λοβά.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: 92.
16: Όπα, μας την πέσανε.

0: The Eye of the Tiger, Survivor από το Rocky. Το 3 νομίζω. Νέα Γκάλοπ φέρνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με το 3 μπροστά, 30%, δηλαδή 30,5 στην Pulse, 31 στην Opinion Poll. Κυβερνητικό στέλεχος λέει, δηλώνει, τα νούμερα αυτά είναι η βάση για το ελαττήριο της αυτοδυναμίας. Για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον. 17% λέει η Ελλάς, 12% το Πασόκ στην Pulse. Είναι λίγο δύσκολη και η θέση αυτών των δύο κομμάτων τώρα, γιατί ο Μεν προσπαθεί να προσεγγίσει τον άλλον, δηλαδή ο Τσίπρας προσπαθεί να προσεγγίσει τον χώρο του Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει, άμα εμείς δείξουμε έστω και την ελάχιστη διάθεση συνεργασίας με την Ελλάδα, θα μας φάει η μαρμάγκα. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο κόσμος βλέπει ότι δύο πράγματα μοιάζουν, δηλαδή άμα σου λέει, άμα ο Τσίπρας με τον Αντρουλάκη είναι το ίδιο, εγώ θα ψηφίσω τον μεγαλύτερο, αυτόν που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή τον Τσίπρα. Άρα χάνει το Πασόκ. Αν το Πασόκ ήταν από πάνω, μπορεί να χάνει ο Τσίπρας. Χθες γίνεται τη κακομοίρα πάντως στη Βουλή, γιατί πλακώθηκαν ο Φλωρίδης με τον Δουδονή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που προέρχεται από το Πασόκ και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, έχει γίνει πιο νεοδημοκράτης από τους νεοδημοκράτες. Και ο ένας έλεγε στον άλλον που κατάντησες. Ο ένας έλεγε που κατάντησες το κόμμα σου και ο άλλος που κατάντησες εσύ. Και γενικώς που κατάντησε η Βουλή.
1: Galaxy 92.
0: Αυτή είναι η Fleetwood Mac, το Peacekeeper.

0: Δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τα dating apps. Πάντως τώρα τελευταία διαβάζω πάρα πολύ συχνά και post αλλά και δημοσιεύματα στα οποία υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια βαρεμάρα για το αδιέξοδο στο οποίο σε φέρουν τα dating apps, ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος να κάνει swipe στο Tinder και βγαίνει ραντεβού τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν οδηγούν πουθενά. Βέβαια τώρα άμα γνωρίσει κάποιον στο Tinder, συνήθως αυτό οδηγεί κάπου συγκεκριμένα, έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Υπάρχει μια μερίδα νέων ανθρώπων, λέει, και όχι τόσο νέων, που διαβάζω εδώ στο News 24, ότι πλέον έχει σταματήσει, έχει βγει από τα dating apps, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει κι εσείς, και γνωρίζουν κανονικά ανθρώπους όπως παλιά. Παλιά δηλαδή που για να γνωρίσεις άνθρωπο, για να κάνεις καμάκι, ας το πω έτσι, πρέπει να πας να πάρεις καντάρια υπομονής, να πιεις και 2-3 μπουκάλια για να βρεις το θάρρος να πας απέναντι να μιλήσεις σε κάποια. Λέει εδώ ας πούμε ο Νίκος, 29 ετών. Έχω γνωρίσει ανθρώπους σε πάρτι, σε σπίτια φίλων, σε διακοπές, ακόμη και σε ένα live. Δεν πήγα σε κανένα από αυτά τα μέρη για να φλερτάρω. Αυτό είναι το ωραίο. Οπότε γίνεται αυθόρμητα και καλά τώρα. Η Μαρία, 34 ετών. Δεν σκέφτομαι θα πάω εκεί για να γνωρίσω άντρες. Αν το έκανα έτσι, μάλλον θα χωνόμουν και θα φαινόταν. Πηγαίνω επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν μας λένε όμως αν γνωρίζουν τελικά κάποιον. Ο Στέφανος, 38 ετών. Οι φίλοι μου ξέρουν περίπου ποια άτομα μου αρέσουν και ξέρουν ποιον άνθρωπο δεν θα αντέξω ούτε για καφέ. Οπότε τους εμπιστεύομαι περισσότερο από έναν αλγόριθμο. Βλέπεις το AI είναι άχρηστο τελικά. Και η Χρυσή, 26 ετών, στα μπαρ γίνεται δουλίτσα. Σε ποιο μπαρ πάει η Χρυσή? Υπάρχει φλερτ, υπάρχει συνήθως θετική διάθεση για γνωριμία, ακόμη και στο τέλος δεν καταλήξει η γνωριμία στο ερωτικό. Μου φαίνεται λίγο περιβολικό όλο αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ εθισμένος από τα apps γενικότερα, όχι μόνο από τα dating apps. Δεν ξέρω. Γράψτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram. Μου στέλνετε μηνύματα στο vharisopoulosvh. Αν έχετε βγει από. Εντάξει, τώρα και το Instagram, κακά τα ψέματα, έχει μεταβληθεί σε ένα πιο mainstream dating app. Μπορεί να μιλάς με τους φίλους σου, μπορεί να βλέπεις πράγματα για τη δουλειά σου, αλλά σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και στο φλερτ. Έχετε βγει από dating app, έχετε μπει σε dating app, σας έχετε κάνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία από dating app? Γράψτε μου στο galaxy92.gr να γίνει εδώ νταβαντούρι.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: 2-10-96-92.
1: Διαφημίσεις.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.

0: Μοναδική φωνάρα η Adele, Rolling in the Deep στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Instagram Galaxy 92 FM μας κάνετε follow. Όσοι μπήκατε στο διαγωνισμό για την Miley, 20 από εσάς μάλλον που μπήκατε στο διαγωνισμό για την Miley, θα ακούσετε μαζί μας σήμερα το απόγευμα πριν από όλους σε ένα private event το νέο άλμπουμ της Miley. Όλοι μαζί θα το ακούσουμε αυτό. Και βεβαίως ήρθε η ώρα να ακούσουμε την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:27, ο Κηφισός ακόμη δύσκολος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική Οδός με μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα με πρόβλημα από Ανθούσα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα λοιπόν προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας με ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου στην κάθοδο, πιο χαμηλά στο ύψος του Χαλανδρίου και η άνοδος με ένα μεγάλο μια ουρά που ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη συμβολή με Αλεξάνδρας, τη Βασιλής Σοφίας δηλαδή, και φτάνει μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Καλό κουράγιο εκεί, όπως επίσης και εσείς που είστε στην κάθοδο στη Μεσογείον, από το κάτω Χαλάνδρη μέχρι το Πεντάγωνο και στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η καλή μου Κατεχάκη είναι κάπως καλή, αλλά έχει κολλάει λίγο πριν την στροφή για τα πανεπιστήμια. Η άνοδος για τον Καρέα είναι πολύ δύσκολη, από Ηλιούπολη μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Βύρωνα. Το κέντρο και αυτό με πολύ αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας. Επίσης προβλήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Η Βάρη Σκοροπίου με δυσκολίες, κυρίως το ρεύμα προς Σκοροπή. Και η παραλιακή με θεματάκια στο ύψος της Γλυφάδας, του Αλίμου και με μεγαλύτερο πρόβλημα στο ρεύμα προς Πειραιά που ξεκινάει από την Λεωφόρο Συγκρού και φτάνει μέχρι τον Πειραιά. Εκεί θα δυσκολευτείτε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι. Πολλά φιλιά και υπομονή και σε όσους βρίσκεστε στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Καραμαγκά. Αυτά με την κίνηση είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή, τι να πούμε, παιδιά. Δεν πρέπει να κάνετε λίγο κουράγιο, γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή. Αυτό είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, ποια δήλωσε για τον Τσίπρα. Είναι, λέει, έχει χιούμορ. Είναι. Κάτσε να δεις πώς το είπε τώρα. Αχ, το είχα. Λοιπόν, δήλωση για Τσίπρα, παιδιά. Και θέλω να κάνουμε και quiz. Ποιος το είπε αυτό. Λοιπόν. Δεν θα κάνω quiz, θα το πω κατευθείαν. Λέει, είναι, λέει, χιούμορ και. Αχ, το χάσα. Κοίτα να δεις τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει χιούμορ, είναι ευαίσθητος και πάρα πολύ πνευματώδης κτλ. Κυβέλη Μάρδα. Είναι η γυναίκα που τον προλόγησε στην έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν κάνει ολόκληρα αφιερώματα τώρα. Είναι η κόρη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην Ελλάς πλέον και είναι η σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τώρα, συγγνώμη, ρε, Αλέξη, περιμένεις να σε ψηφίσουμε με ΠΑΟΚτσίδες μέσα. Με συγχωρείς. Από τη δικιά μου την ψήφο την έχεις χάσει. Ιατρός, παρακαλώ. Τα καλύτερα μίλησε για τον Αλέξη. Λέει, δεν είναι, όταν λέει, μιλάει με τον άλλο, να δεις πώς το είπε, δεν είναι από πάνω του, είναι, λέει, δίπλα του. Κατάλαβες. Τέτοια αυτά, έτσι, αυτό είναι το προφίλ, φίλοι. Είναι καινούργια μέθοδος.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι. Που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα. Έπαθε σύγκριο. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις ένα ευρώ. Αυτό που λένε, τιμή ευκαιρίας, μόλις ένα ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τη γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Καρντάσιαν συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά ένα ευρώ. Αυτό είχε ζητήσει ως ο δικηγόρος της. Εν πάση περιπτώσει, οι δράστες, λέει, που στη Γαλλία αποκαλούνται συχνά ληστές παππούδες, λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, φορούσαν μάσκες σκι και είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς. Η ληστεία ήταν η μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί στη Γαλλία σε βάθος 2 δεκαετιών. Ήταν και η Καρντάσιαν στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο της, να σας θυμίσω, και είχαν μπουκάρει μέσα αυτοί. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Καρντάσιαν που πήρε 1 ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό τα χρειάζεται κιόλας. Η Καρντάσιαν, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.
11: Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.
12: Και εγώ την κολόνια της, ο βλάχος, κολόνια της, το αρωμά της.

0: Πεθαίνω και τον ξανθό των Modern Talking. Πεθαίνω. Είναι αυτός που είχε πάθει δύο φορές κάταγμα στο μόριό του. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι, δεν είναι make believe, είναι αλήθεια. Ο, πώς το λέγανε να δεις αυτόν,
1: Λουι
0: Ντίτερ Μπόλεν, ο Ντίτερ Μπόλεν. Ναι, ήταν λίγο άγριο το αγόρι. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν στους περισσότερους. Δεν βλέπω, λέει, να υπάρχει χρόνος για έρωτες, ειδικά στο γυναικείο φύλλο. Άσε ρε, Γρηγόρη, που δεν υπάρχει χρόνος για έρωτες τώρα. Ποιο... αλήθεια τώρα. Πάντα υπάρχει χρόνος για έρωτες. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο από Μοσχάτο. Ξέχασε, λέει, και την 4711 την Κολόνια. Ναι, εκείνη με το, με τη, με την, με το κουδουνάκι, θυμάστε. Εντάξει, Κολόνια, γιατί λέγεται, γιατί είναι από την Κολονία. Το άρωμα αυτό. Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει: εμένα, λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα: άντε, οκ, ας βγω. Α, και εσύ. Είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. Επίσης, ακόμα μία ήταν από Date Up, άλλες 4 από κοινές παρές και μετά απόλυτη ελευθερία και ησυχία. Βρήκες την ησυχία σου. IRC για τους παλιότερους, για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα. Boomer Alert. Το IRC, το PIRTS, το MRC ήταν κάποια. Δεν ήταν εφαρμογές. Δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε. Πώς το λένε. Ομαδικές. Τσάτρε, παιδί μου. Ήταν τσάτρουμς. Τεράστια τσάτρουμς. Με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφε, ξέρω εγώ, Μάκης 21 Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες. Μιλούσες με ονόματα. Και έμπαινες μέσα και έγραφες Age, Sex, Location, ASL. Πόσο χρονών είσαι, τι φίλο είσαι και πού βρίσκεσαι. Και μετά ξεκίνουσε. Και μετά σε χρόνο ντετέ, από το με τι ασχολείσαι, πήγαινε συζήτηση στο τι φοράς. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί, έβλεπε το αφεντικό, λέει: αυτοί πολλοί δουλεύουνε. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros. Περισσότερες έτσι εμπειρίες από εκείνο το φλερτ το διαδικτυακό. Περιμένω εδώ στο Galaxy92.gr να μου στείλετε.

0: έρχονται Alice Merton, Frankie Valli και Edwin Collins. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα.
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Επίπλα Κασιμάτης.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.
15: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
16: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Η πανέμορφη Γερμανοκαναδή Alice Merton. Αυτό είναι το No Roots από τον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και εσείς στα μηνύματα galaxy92.gr και στο Instagram μας κάνετε follow galaxy92fm. Ο φίλος μας εδώ λέει ότι παίζει πολύ γραφείο συνοικεσίων τώρα. Πες το μου αυτό, ότι θα φτάσουμε στα γραφεία συνοικεσίων. Σαν αυτό που έχει στην τηλεόραση. Είναι ένα κανάλι που δείχνει γραφεία συνοικεσίων συνέχεια, που έχει αυτήν την ξανθιά που ήταν κάποτε στο Power of Love. Όχι το πρώτο, το πετυχημένο, το επόμενο. Πώς έχουν γίνει, δεν θυμάμαι. Ένα που ήταν λίγο πιο ντέκα. Μια ξανθιά μωρέλα τώρα που το έπαιζε λίγο έτσι ιστορία. Αυτή έχει βγει τώρα στο γραφείο συνοικεσιών. Είναι με ένα άλλο μαζί και λέει, έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τσιλιπιπίδη. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού γραφείου συνοικεσιών. Βγαίνει ο Τσιλιπιπίδης και λέει 49χρονοι. Πάντα είναι 49χρονοι. Πάντα είναι σαν τις τιμές, 19 και 99 τιμή ευκαιρίας. 49χρονοι ιατρός. Με τρία σπίτια στο Κολωνάκι, πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι, άμα ήταν πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, θα έμπαινε πρώτα η πολύ εντυπωσιακή. Καταρχάς, δεν έχοντας εσάς η πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, και μετά θα μπαίναν τα σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή, με πολύ καλή προσωπικότητα, με έντονο κοινωνικό κύκλο, επιθυμεί τη γνωριμία κυρίου άνω των 50 με 55, μάλλον. Βάζουν και ένα όριο εκεί, μην το έρθει και κανένα ραμολί και μας αυτό. Για σοβαρή σχέση. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος τώρα για να μην μας κατηγορήσουν. Λέει, ξέρω εγώ, καλοστεκούμενος κύριος. Καλοστεκούμενος κύριος, λίγο μετά τα 50, 59 δηλαδή, ζητά τη γνωριμία σοβαρής κυρίας, 30 με 35, όπα ο παππούς, 30 με 35, για δημιουργία οικογένειας. Έχει δύο μαγαζιά στο Κολωνό και μία αποθήκη στην Κεσαριανή. Εντάξει. Δεν το λες και κελεπούρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κάνουν αυτοί που τι φταίχνουν δουλειά, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν έχω πάει σε γραφείο συνοικεσίων. Δηλαδή, έχω πάει για ρεπορτάζ παλιά, δεν έχω πάει για μένα ενώ. Αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, νομίζω εκεί θα καταλήξουμε.
1: Galaxy 92.

0: is the word από τον Φράγκη Βάλε και τους Four Seasons, τη φοβερή αυτή, το φοβερό musical με τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον Τζον. Κανείς δεν ξέρει γιατί αυτή η ταινία ονομάστηκε Grease. Προέρχεται βέβαια από τον, μάλλον ξέρουν από πού προέρχεται, αλλά γιατί δεν ξέρουν γιατί το ονόμασαν έτσι. Προέρχεται από τον όρο Greaser, που ήταν ένας περιφρονητικός όρος που χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι για τους Ιταλούς και Έλληνες μετανάστες, ειδικά για τους νεαρούς που ήταν τα αλάνια τότε, να το πούμε, όπως ήταν ο Τραβόλτα. Ίσως έχει να κάνει με το λάδι που χρησιμοποιούσαν για τα μαλλιά τότε, που φτιάχναν έτσι αυτά τα, πώς τα λέμε, αυτά τα Teddy Boys τα λέγανε, όχι Teddy Boys, Teddy Boys, ναι, καλά λέμε. Λοιπόν, Grease αυτό. Τώρα θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως, και θα σας δώσω και διαγωνισμό για βιβλία. Το Φεστιβάλ Βιβλίου λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου, είναι Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 10 και μισή, και Παρασκευή με Σάββατο 6 με 11, Κυριακή 10.30 με 3 και 6 με 10 και μισή. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου άνοιξε τις πόρτες στο Παιδείο του Άρεως, δημιουργώντας ένα φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους του φίλους του βιβλίου και της φιλαγνωσίας. Τώρα θα σας δώσω εγώ την ευκαιρία να κερδίσετε τρία βιβλία: Το Συνήγορο της Ζωής της Εύας Διαμαντάκη, Το Δωμάτιο του Γιωβάνι του James Baldwin και τον Ιωάννη Καποδίστρια του Χρήστου Λούκου. Και τα τρία θα τα κερδίσει ένας. Πάμε για σούπερ διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα τώρα, mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, και ένας από εσάς θα κερδίσει και τα τρία βιβλία που είναι από τους εκδοτικούς οίκους Λυκόφος, με τέχνιο και μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης αντιστοίχως. Αυτά, διαβάζετε βιβλία, κάνουν καλό σε όλα. Πραγματικά, πιστέψτε με, θα σας αλλάξουν τη ζωή.
1: Galaxy 92.
0: Κάνουν καλό σε όλα, λες και είναι βιταμίνη το επάνω. B12. Είναι βιταμίνη το βιβλίο, κακά τα ψέματα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου,

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Ταραν, ταραν, ταραν. Talking in your sleep από τους Romantics. Τώρα άμα μιλάς τον ύμνο και λες και τα μυστικά σου, την λέει ο άλλος. Ναι, σε κεράτωσα, σε κεράτωσα. Χθες το βράδυ σου είπα ψέματα. Ποιος παραμιλάει έτσι? Ή μπορεί να λες άλλα ονόματα, να τον άντρα σου να το λένε Γιώργο και εσύ να λες Βασίλη. Αχ, Βασίλη. Ποιος είναι ο Βασίλης? Τι είναι χειρότερο, να παραμιλάει ο άλλος τον ύπνο του ή να ροχαλίζει? Για γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Γιατί περισσότερο μεταξύ που παραμιλάνε δεν λένε κάτι που το καταλαβαίνεις. Λένε συνήθως κάτι. Σιγά, το οποίο είναι και λίγο σκιαχτικό. Δηλαδή, φαντάζομαι στον άλλο δίπλα το βράδυ και να λέει κάτι τέτοια. Εκεί που κοιμάσαι, καλύτερα να κάνει όλο. Γιατί το άλλο είναι και λίγο, λες, βλέπεις θρίλερ, ας πούμε. Σαν να έχει πάει ο δίσκος ανάποδα. Θυμάστε εκείνο που παίρναμε το Hotel California και το βάζα ανάποδα και έλεγε Welcome to the Hotel California. Και μετά το έκανες ανάποδα και έλεγε Satan. Κάπως έτσι. Αυτό μου θυμίζει. Μέχρι τις 10 εδώ θα λέει τέτοιες ασυναρτησίες ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ο οποίος σας περιμένει στη νέα του στην παράσταση φέτος, όχι νέα του, είναι η ίδια παράσταση με πέρσι. Αλλά τι να κάνουμε, έκανε επιτυχία. 9 Οκτωβρίου ξεκινάμε στο θεατράλε. Κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com. Θα σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες μέρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στις Σοφίες και στις υπόλοιπες εορτάζουσες. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε Beach Boys, έχουμε Chris De Burgh, έχουμε Amy Winehouse με την οποία θα ξεκινήσουμε.
1: Galaxy 92.

0: μαγαρίτσα Amy Winehouse, μέλος του κλαμπ του 27, δηλαδή των stars που φεύγουν στα 27 τους χρόνια, μεταξύ των οποίων και ο Jim Morrison και ο Kurt Cobain. Μαζί εδώ με τον συνθέτη των επιτυχιών, τον Mark Ronson, Valerie στον Galaxy 92. Μου στέλνετε μηνύματα παθούσες με θέμα ροχαλιτού. Η Κατερίνα λέει: έχω ακούσει φίλη να μιλάει σε άλλη γλώσσα στον ύπνο της. Έλα, Παναγία μου. Μήπως είναι δαιμονισμένη, μήπως να την πας σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή που. Παιδιά, εντωμεταξύ, δεν σταματάει αυτό το σύριαλ. Έλεγε: έχει βγει μια κυρία τώρα που έχει πάει στον υπνοθεραπευτή αυτό και της έλεγε, λέει, σύμφωνα με τη δικιά της μαρτυρία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι λέει αυτή ήταν, της έλεγε ο υπνοθεραπευτής ότι ήταν μετασάρκωση του πατέρα της. Μου έλεγε πως ο πατέρας μου, λέει, μπορεί να έχει μετασαρκωθεί σε μένα. Παναγία μου, σηκώνεται τρίχα. Άλλος μου στέλνει εδώ: εξαρτάται, λέει, το ροχαλιτό είναι κάποια που σου ταράζουν το νευρικό σύστημα. Η Δήμητρα λέει: να ροχαλίζει δεν παλεύεται. Με δύο μεγάλες σχέσεις που είχα κοιμόμουν στον καναπέ, σαν κομπρεσέρ. Μα και εσύ τους διάλεγες όμως. Δύο μεγάλες σχέσεις. Δηλαδή, παιδιά, σας πω ένα μεγάλο, μια μεγάλη λύση, ένα μεγάλο μυστικό. Δεν είναι μυστικό, βέβαια. Χωρίς να γίνομαι ειδικός, αλλά να ξέρετε, το CPAP κόβει το ροχαλιτό. Άμα έχετε θέμα ροχαλιτού και μπορεί να έχετε και άπνοιες, αν βάλει CPAP, βέβαια, στο δώσει γιατρός. Μην πάτε τώρα σε τίποτα υπνοθεραπευτές και σας τα δώσουν. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Θες καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση, μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πάμε για Chris Deberg.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έκτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα. Για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9.27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους στο Κηφισό. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της Φιλαδέλφειας και της Λεωφόρου Αθηνών σε αυτό το τμήμα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και στην έξοδο και στην είσοδο από την Θιβών και μετά. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα, μόνιμο εκεί από Ζεφύρη μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορώ να βρω και ένα τμήμα. Α, βρήκα ένα τμήμα που δεν έχει κίνηση. Το μόνο κομμάτι που δεν είναι ταλαιπωρημένο είναι η κάθοδος από τα Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι να φτάσετε στην Κατεχάκη. Κάθοδος δηλαδή είναι καλή, άνοδος δύσκολη. Και η Μεσογείο σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι μια ώρα προηγουμένως. Και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και η άνοδος στο ύψος της Κατεχάκη, το είπα. Η Αλίμου Κατεχάκη με προβλήματα. Προβλήματα και άνοδος του περιφερειακού, ειδικά μετά τον Καρέα μέχρι Βύρωνα, δυσκολεύει πάρα πολύ. Η Αμαλία στο γνωστό κόκκινο. Η Βασιλή Σοφίας κάπως καλύτερα μέχρι το Χίλτον από εκεί και μέχρι το Σύνταγμα. Η κάθοδος είναι και αυτή δύσκολη. Η Εθνική Αντιστάσεως στην Δάφνη πάρα πολύ δύσκολη. Και οι οδικές αρτηρίες του Παγκρατίου, Φιλολάου κτλ. Η Συγκρού είναι καλή, όλος περιέργος. Η Αμφιθέας με προβλήματα και στα δύο ρεύματα από Παλιό Φάληρο μέχρι την Παραλιακή, η οποία και αυτή με τα δικά της προβλήματα, από την Αμφιθέας μέχρι την Λεωφόρο Συγκρού. Η Χαμοστένας με προβλήματα κυρίως στο ρεύμα προς Συγκρού. Τα πάω όλα νομίζω, παιδιά. Και μην ξεχνάμε βεβαίως και την Αχαρνών, η οποία από το ύψος της Καφταντζόγλου μέχρι να φτάσετε στο γνωστό λεμομπούκαλο που λέμε εκεί πριν την Εθνική, έχει και αυτή προβλήματα. Υπομονή! Ακούτε Galaxy, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το cancel στον Ed Sheeran, έχει γίνει χαμός, διότι ως γνωστόν ο Macklemore και όλοι οι άλλοι opening καλλιτέχνες της περιοδίας του αποχώρησαν μετά την απόφαση του Ed Sheeran να βγάλει τον Macklemore μετά τις δικές του δηλώσεις στην εξέδρα, στη σκηνή της συναυλίας για τις δηλώσεις συμπαράστασης για την Παλαιστίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια αντίδραση από τον κόσμο. Ήδη η γνωστή βουλευτής των Δημοκρατικών, της ριζοσπαστικής πτέρυγας των Δημοκρατικών, η Οράσιο Κορτές, είπε ότι τον βγάζει από την playlist της, χωρίς λέει να υποστηρίζει ότι είναι ο κύριος φταίχτης για την όλη υπόθεση. Αυτό έλειπε, να φταίει ο Ed Sheeran για όλη την κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, ο εκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της ομάδας των Patriots προσθέτει ακόμα ένα εκατομμύριο στη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το πρώτο εκατομμύριο.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: ζωή την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το η πόλη ζει. Περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Αν σου πω ότι...

0: Ένα πολύ αγαπημένο νούμερο 1 στην Αγγλία, πολύ παλιότερα βεβαίως, τα Zeros από τους Gnarls Barkley. Είναι κάπως σαν παροδία του Charles Barkley, του γνωστού star του NBA, με το Crazy στον Galaxy 92. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε στα iPhone που έχετε τη λειτουργία Find My iPhone ή Find My Phone, όπως λέγεται. Πάντως λέει, έχει βγάλει τώρα η Apple, έχει βγάλει το iOS, το λειτουργικό αυτό σύστημα, μια νέα λειτουργία. Η λειτουργία έχει βγάλει νέα λειτουργία, η οποία σου επιτρέπει για μία μέρα να κρύβεσαι από ένα συγκεκριμένο άτομο. Ταράν, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αγάπη μου, δεν σε έβρισκα σήμερα. Α, και εκεί πρέπει να δικαιολογηθείς. Λοιπόν, γιατί λέει το κάνει αυτό? Η επίσημη δικαιολογία είναι, λέει, το κάνω, λέει, για περιπτώσεις που θέλει ο άλλος να κάνει έκπληξη σε κάποιον. Δηλαδή, αν θες να κάνεις έκπληξη στον σύντροφό σου, να πας να τον βρεις εκεί που είναι, σβήνεις το Find My, που εγώ, να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είναι για να βρεις το κινητό σου αυτή η λειτουργία. Δεν ήξερα ότι σε εντοπίζει κάποιος άλλος. Ενημερώστε με λίγο εδώ στο galaxy92.gr τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε λέει, αποκρύπτεσαι, λέει, για μία μέρα από τον άλλον και κάνεις ό,τι θέλεις. Εκτός κι αν έχει πληροφορίες να σε βρει αλλού. Γιατί ξέρω εγώ. Έμαθα ότι περνούσες χθες από Νέα Σμύρνη, σου λέει η σύζυγος. Εγώ Νέα Σμύρνη, πώς δεν είναι? Ναι, ναι, μου είπανε, λέει, ότι είχες περάσει και πήρες τσιγάρα το περίπτερο και μετά από την... κάποιος άλλος φαλακρός με γυαλιά θα ήταν. Όχι, μου είπαν ότι είσαι εσύ. Εκεί αυτή η πληροφορία είναι πιο χρήσιμη. Υπάρχουν φίλοι οι οποίοι είναι καλύτεροι από τα λειτουργικά της Apple. Σε βρίσκουν στο πιτς φιτίλι.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό είναι το βρετανικό κουαρτέτο των Blue. Είχαν κάνει και ντουέτο με τον Elton John, οπότε κουιντέτο, αν βάλεις. Δεν ήταν κουαρτέτο, είναι τέσσερις και. Δεν μπερδεύσαμε τα μαθηματικά. Στο Sorry Sims του Beat the Hardest World, διασκευή του Elton. Μαθήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, αποβλήθηκε από το μάθημα την πρώτη μέρα του σχολείου, ρε φίλε, κι αυτός. Επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της. Συγγνώμη τώρα, γελάω, σκέφτομαι. Κάνω αντίστοιχες συγκρίσεις με την Ελλάδα τώρα. Σε κάτι σχολεία που πας μέσα, πάει ο εκπαιδευτικός και φοβάται μην τον πετάξουν ντομάτες, όχι να πιούν καφέ οι μαύτες. Έφερα και το φρέντο μαζί. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Κύριε, πειράζει που έφερα φρέντο, γιατί δεν μπορώ να τον πετάξω τώρα. Παιδί μου, άσε τον καφέ έξω. Δεν είναι καφετέρια εδώ, που λένε ορισμένοι. Δεν είναι καφετέρια εδώ. Δεν είναι καφετέρια η τάξη, Γιωργάκη. Εντάξει τώρα, με ένα καφέ. 2,70 κάνει τώρα να τον πετάξω. Δεν έχουμε λεφτά, κύριε, στο σπίτι. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, λέει, στο τοπικό μέσο WWNY, η Τζούλη μπήκε μέσα στο σχολείο έχοντας μαζί τον καφέ της και όταν έφτασε στην πρώτη της τάξη, ο καθηγητής της έδωσε τρεις επιλογές. Είτε θα πετούσε το ρόφημα, είτε θα το έπινε αμέσως, είτε θα πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή. Η μαθήτρια επέλεξε να μην πετάξει τον καφέ της και δεν τον ήπια εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια της επιβλήθηκε αποβολή για παραβίαση του σχολικού κανονισμού που απαγορεύει στους μαθητές να φέρουν στο σχολείο φαγητά ή ποτά που έχουν αγοραστεί εκτός αυτού. Α, γι' αυτό ήταν το θέμα, δεν το πήρα το κηλικείο του σχολείου. Λέω κι εγώ, Παναγία μου, δηλαδή τρόμαξα από στιγμή. Δηλαδή, άμα πάρει καφέ από το κηλικείο, σε επιτρέπουν. Τι γίνεται, πού έχουμε φτάσει.
1: Galaxy 92.

Με την. Όχι με την Ιντι Μπρικέλ, θα σα αφήσω με ένα πιο έτσι ανεβαστικό τραγούδι. Σα αφήνω και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμά. Βαγγέλης Χαρισόπουλος σα κουνάει το μαντίλι. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Τα λέμε βεβαίως από κοντά με τους 20 τυχερούς ακροατές το απόγευμα στο private listening του νέου άλμπουμ της Miley. Για τους υπόλοιπους, αύριο Παρασκευή. Εδώ χρόνια πολλά σε εορτάζω. Σα αφήνω με. Ύμνο. YMCA. Πολλά φιλιά, καλημέρα.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Just the way you are. Καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη. Good morning. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πώς είστε, τι κάνετε, πείτε μου τα νέα σας. Ξυπνήσατε καλά, ξεκίνησε η μέρα καλά ή πήγε κάτι στραβά? Αν πήγε κάτι στραβά, θα το φτιάξουμε στην πορεία. Για την ώρα σας στέλνω όλους εδώ, γιατί θα περάσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Γεμάτο μουσική, νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Και φυσικά η καλύτερη παρέα στη δική σας συντροφιά. www.paradise.gr μας ακούτε και διαδικτυακά. Die-die θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Βεβαίως είναι η Σακύρα Μπούρνα Μπόι και θα κάνουμε λίγο υπομονή όμως. Για την ώρα να σας πω ότι σήμερα είναι 17 του μήνα, 17 του Σεπτέμβρη. Θα ευχηθούμε και να πούμε σίγουρα χρόνια πολλά στη σοφία, στην ελπίδα, στην αγάπη. Νομίζω ότι είστε αρκετοί εκεί έξω που γιορτάζετε σήμερα, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε σε αυτό το όμορφο πρωινό όπως κάθε μέρα και σήμερα μαζί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είναι.
0: Είναι πρωινό Πέμπτης, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας.
1: Ήρθε η μέρα που γιορτάζουν οικογενειακά. Ναι. Η Σοφία είναι η μαμά.
0: Η Σοφία είναι η μαμά. Η αγάπη ελπίδα, και η πίστη είναι οι κόρες.
1: Η αγάπη, η ελπίδα και η πίστη είναι οι κόρες, οι οποίες πάντα μου προκαλούν ένα δέος όταν σκέφτομαι αυτό το που συνέβη με αυτή την οικογένεια, με τον τρόπο που μαρτύρησαν και... Είναι ένας μέγιστος βαθμός πίστης που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
0: Πάρα
1: αυτά
0: πολύ
1: όσον αφορά την μέρα μνήμης για αυτές τις τέσσερις κυρίες. Τώρα, Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών.
0: Εντάξει, καμιά είναι φορά αυτό μια παγκόσμια ημέρα.
1: Και η ασφάλεια των νοσηλευτών χρειάζεται. Και πολλές άλλες ασφάλειες χρειάζονται, αλλά τι να πούμε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ας ακούσουμε την Σακύρα μας την όμορφη, Die-Die, και να πούμε είχαμε πολύ ποδόσφαιρο χθες.
0: Είχαμε πολύ ποδόσφαιρο βέβαια. Εγώ περιμένω να έρθω το πρωί να τα μάθω από σένα.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Λοιπόν πάμε, Σακύρα Μπούρνα Μπόι από την αρχή, να το απολαύσουμε. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους εσάς, σας περιμένουμε.

0: Αυτή είναι η Σακίρα Μπούρνα Μπόι, ο ύμνος για το Μουντιάλ 2026 και αυτά είναι τα αθλητικά μας νέα.
1: Sports. Αθλητικές στιγμές.
2: Στους 93. Μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Λίγα λεπτά και μετά τις 10, χθες είχαμε κύπελο Ελλάδας και πολλές σημαντικές αναμετρήσεις ακολούθησαν την χθεσινή μας διαδρομή. Αυτό είναι μια αλήθεια και αμέσως τώρα θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι ήταν εξίσου πολύ ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις και μάλιστα με πολύ έτσι ανταγωνιστικό τρόπο. Νίκη Βόλου Λιβαδιά ακυρώθηκε το μάτς για λόγους που δεν μπορώ να σας πληροφορήσω αυτή τη στιγμή, αλλά Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 ήρθε και πώς ήρθαν αυτά τα δύο μάτς μαζί δεν ξέρω. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης σε κάθε περίπτωση 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, συνεχίζοντας αυτή την οριακή πορεία του Άρης στην φετινή σεζόν. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με το κλασικό πέναλτι στο 70 και την σφράγγιση του αποτελέσματος για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε πει, εγώ το βλέπω λόγω και του γηπέδου φέτος να είναι στο ντάμπλ, παρόλο το ότι είναι πολύ δυνατή και η ΑΕΚ συνεχίζει με την ψυχολογία του πρωταθλητή. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και εδώ οριακά τα πράγματα στην χθεσινή αναμέτρηση. Για τη χθεσινή ημέρα είχε και Λα Λίγκα, είχε και άλλα πρωταθλήματα, αλλά είχε και Europa, με τον Ολυμπιακό να καταφέρνει να πάρει το πρώτο του τρίποντο σε ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό μάτς με την Γιαγκελόνια από την Πολωνία, με την πυριώτικη ομάδα να παίρνει με το νέο της προπονητή την πρώτη νίκη και μάλιστα σε ένα μάτς το οποίο κατάφερε να το κερδίσει με ανατροπή. Στα υπόλοιπα του Europa χθες, Ομόνια Λευκοσίας Θέλτα 1-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0. Το μάτς έκπληξη για τη Μίλαν ήταν το με φιλοξενούμενη την Μπενφίκα 0-2. Ένα πολύ ωραίο μάτς, ένα πολύ δυνατό μάτς. Και Στουρμ Γκρατς με Ρεν 0-0. Ολοκληρώθηκαν οι χθεσινές αναμετρήσεις με Μπερσεβά και Δυναμό στο με ισόπαλο αποτέλεσμα χωρίς τέρμα. Σήμερα συνεχίζουν οι αναμετρήσεις, περισσότερα έχουμε να δούμε. Να σας πω ότι στις 8 παρατέταρτο παίζει ο Όφι με την Hoffenheim, ο κυπελούχος Ελλάδας 2026, έχει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και χρειάζεται τη στήριξη από όλο το ελληνικό κοινό. Αλεξάνδρα μου, έχω να σου πω ότι οι φήμες που γίνονται πράξη όσον αφορά τον Ed Sheeran είναι γεγονός. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος κρατάει την έδρα του, τη φορολογική του έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Μάλιστα.
0: Δεν το πήγε σε κάποιο φορολογικό παράδεισο. Mm-hmm. Και ήταν ο καλλιτέχνης που πλήρωσε τον περισσότερο φόρο.
3: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Κάτι εκατομμύρια. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν τη δράση του με την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού.
3: Πολύ ωραία.
0: Το οποίο έχει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
3: Τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την ενίσχυση προγραμμάτων μουσικής εκπαίδευσης σε παιδιά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το τραγούδι έγινε βέβαια αμέσως viral, να πούμε, στις πλατφόρμες streaming, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης πως θα πραγματοποιήσει και σειρά μικρών συναυλιών σε σχολεία και πολιτιστικά κέντρα μέσα στους επόμενους μήνες. Μπράβο! Τι να
0: αυτό
3: πω, δεν έχω λόγια.
0: Για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τη μουσική. Mm-hmm. Και να ασχοληθούν τέλος πάντων και με τη μουσική.
3: Έτσι. Και με
0: μπράβο,
3: τη μουσική, σωστά.
0: Ο Ed Sheeran, εξωστρεφής, πετυχημένος και φιλανθρωπικό ο χαρακτήρας του πλέον. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Για πάμε.

0: Επιστροφή λοιπόν και έτοιμοι για να μάθουμε την εξέλιξη στα νέα του καιρού. Είναι το Good Morning Xanthi. Είμαι ο Στέφανος και είναι μαζί μου η Αλεξάνδρα. Έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε τις προγνώσεις μας. Έτοιμοι στην 5η πρωί αυτή, 17 του Σεπτέμβρη. Πω, το λέω και δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί, που κύλησε ο Σεπτέμβρης πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μα όλο, πάλι θα έρθει τέλος του μήνα. Γιατί ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Ναι, γιατί δεν κάθεται εκεί στις 6-7 να κάνει λίγο λούπα.
1: Λούπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα νέα του καιρού και άσε τη λούπα τώρα.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Το χειρότερο πράγμα που έχει ο χρόνος είναι ότι περνάει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ας μείνουμε ωστόσο στην ψυχρή εισβολή που έρχεται σιγά σιγά από την Ανατολική Ευρώπη, να δούμε πότε θα κάνει βουτιά ο υδράργυρος και γενικότερα ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί ως για την Κυριακή, με ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Από τις πρώτες και όλες ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται εισβολή ψυχρών αερίων μαζών. Το είπαμε, αυτό το περιμένουμε. Ωστόσο, σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος, με τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και να πούμε επίσης ότι Παρασκευή, αύριο έως και την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών. Η θερμοκρασία βέβαια θα συνεχίσει να ανεβαίνει στα ανατολικά και στα νότια μέχρι και την Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση, ο καιρός θα αποκτήσει φθινοπορεινό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας βέβαια το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά και την αρχή έτσι λίγο πιο ψυχρών συνθήκων. Οπότε το Σαββατοκύριακο εν ολίγη θα επικρατήσει σταθερή ατμόσφαιρα με ισχυρούς βοριάδες στο κεντρικό αλλά και νότιο Αιγαίο και τοπικές αστάθειες στα ορεινά.
0: Να πούμε όμως ότι ένα πουλάκι μου είπε ότι τέλος του μήνα θα ξαναγυρίσει σε καλοκαιρινό.
1: Έτσι, καλά σε είπε το πουλάκι.
0: Και αυτό το πουλάκι περιμένουμε να δούμε τι θα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αν λέει αλήθεια ή μας
1: φήμες.
0: Μαλακώνει το χάπι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχουμε ηλιοφάνεια απόλυτη από άκρη σε άκρη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 22 Παρανέστη, 23 Δράμα, 22 Καβάλα και Θάσος, 19 Ξάνθη, παραμένοντας σε αυτή τη βουτιά της θερμοκρασίας σε σχέση με τις γείτονες περιοχές, 23 η Κομοτηνή, 20 Σάπες Αλεξανδρούπολη, 21 Σαμοθράκη, 22 το Σουφλί βορειότερα. Αυτά όσον αφορά τις ενδείξεις του θερμόμετρου, με την ηλιοφάνεια όπως είπαμε να είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Πάμε για Power Play και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ πάντα στον Paradise 90,3 πρωινό Πέμπτης.
2: Fresh Hits.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Τέιμι Μπάλα, Ντράκουλα.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Πολύ κοντά στις 10.30, Αλεξάνδρα, μου αρέσουν οι καλλιτέχνες που δεν μένουν στα λόγια, αλλά τα λόγια τα κάνουν πράξη.
1: Πολύ ωραία, έτσι θα πάμε στους Coldplay αμέσως τώρα, να δούμε και να σχολιάσουμε μια μεγάλη συναυλία με οικολογικό μήνυμα. Οι Coldplay εν ολίγης πραγματοποίησαν ακόμα μια συναυλία με έμφαση στην βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Συγκεκριμένο το συγκρότημα ανακοίνωσε πως μέρος των εσόδων κάθε εισιτήριο χρηματοδοτεί προγράμματα αναδάσωσης και περιβαλλοντικής προστασίας σε διάφορες χώρες του κόσμου.
0: Οπότε από τη μια συμβάλλουν χρηματοδοτώντας προγράμματα, από την άλλη χρησιμοποιούν τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι ανεργοβόρες κατά τη διάρκεια της συναυλίας με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που αν την ακολουθήσουν και άλλοι καλλιτέχνες σίγουρα θα έχει ένα ιδανικό αποτέλεσμα, ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον πλανήτη. Αυτή είναι η Coldplay και ένα remix στο Clocks είναι αυτό που θα μας πάει στις 10.30.
1: Από τα πολύ αγαπημένα μου, παρεπιπτόντως.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Αρώμα

0: καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Κάθε τόσο βγαίνει κανένα τσίκο, κανένα κίκο, κανένα λαλαλά. Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, ναι, όμως αυτό το λαλαλά. Πολύ ωραίο, μπορώ να πω.
0: Μη τσίκο και ξερό ψωμί, τελείωσε.
1: Σαν
0: αυτό
1: το τσίκο
0: είναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, τσίκο τσίκο, τσιτσίκο.
1: Τσιτσίκο έχει ένα ψητοπολείο στην Αθήνα, τσιτσίκο, στην Γλυφάδα.
0: Γιατί, πώς το λέγατε, μικρή.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Τι τσιτσίκο, εγώ το μαθά μεγαλώνοντας. Δεν το ήξερα, ναι. Αν και πολλοί μου λένε αυτό που λες, ότι καλά τώρα, εσύ, αφού από παλιά.
0: Καμιά φορά τυχαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 41 γραφτό ρολόι μετά τις 10, είναι 5η πρωί, 17 του Νοέμβρη.
1: Yes, of course, Νοέμβρη, βιάζεσαι πάρα πολύ. Ακόμα δεν βγήκε ο Σεπτέμβρης, δεν ήρθε ο Οκτώβρης, καλά, καλά πήγε στο Νοέμβριο εσύ, αν είναι δυνατόν. Πολύ βιάζεσαι, μωρέ.
0: Είμαι βιαστικό.
1: Δεν έχεις τι να κάνεις, να πω ότι δεν έχεις τίποτα να κάνεις, είναι γεμάτος και ο μήνες.
0: Απλώς σκεφτόμουν ορόσημα.
1: Μάλιστα.
0: Που θα μας ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα και
1: ναι.
0: Ένα από αυτά σκέφτηκε ότι είναι 17 του Νοέμβρη. Μας βέβαια δεν μας αγγίζει,
1: ναι.
0: Αλλά σαν φοιτητές και μαθητές οπότε έτσι ήρθε, ναι. Η έμπνευση.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μετά το παιδάκι της η Lady Gaga,
1: ναι.
0: Ανακοίνωσε. Πώς τον κράτησε, ρε κρυφή, την εγκυμοσύνη, δηλαδή με συγχωρείς.
1: Ιδέες.
0: Και να πω ότι είναι πετήτα, ας πούμε, να πεις ότι.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Με πολύ μεγάλη επιτυχία τα κατάφερε. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Εντάξει, δεν εμφανιζόταν και πολύ. Αν και πρόσφατα σχετικά.
0: Βρήκε ευκαιρία και δούλευε το νέο άλμπουμ της, αυτό λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μια σειρά
1: ναι.
0: τηλεοπτικών εμφανίσεων. Τι θα κάνει την μαμά τώρα.
1: Τέλος πάντων, η δουλειά έγινε. Το σημαντικό έγινε.
0: Το έχει κυκλοφορήσει το καινούριο της single και γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Λέει την Gaga τώρα και χωρίς επιτυχία νομίζω είναι. Νομίζω είναι, πες ένα παράδειγμα, ας πούμε, που λένε τάδε χωρίς αλάτι.
1: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται.
0: Πες ένα τέτοιο που λέει ο λαός.
1: Ένα φαγητό χωρίς αλάτι. Μάρτης χωρίς αρακοστή, πώς το λένε. Πώς πάει αυτό, σου λέω κάτι αντίστοιχο. Έτσι δεν λέει ο λαός.
0: Πω, έτσι το λέει, ο

0: κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λα. Μ' αρέσει και αυτό.
1: Δεν έχω.
0: Κεντάς σήμερα, κεντάς. Μπορώ να πω.
1: Αυτό είναι παλιό, αλλά το ξαναβγάλα στη φόρα τώρα.
0: Μας αρέσει.

0: Greatest Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Θα το πω τώρα εγώ.
0: Όχι.
1: Θα το πω.
0: No.
1: Ok.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Πήγαμε.
1: Πού πάμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Μα ποιος είναι τέλος πάντων, γιατί μας ενοχλούν σήμερα, γιατί τέτοιος επισκεψιμότητα.
0: Γιατί δεν σταματάς να παραγγέλνεις, τι να σε κάνω.
1: Εγώ φταίω.
0: Έρχεσαι εδώ πέρα για να κάνεις τις παραγγελίες σου. Λοιπόν, θες
1: να μην πιω καφεδάκι, να μην φάω πρωινό.
0: Θες κανένα χρόνια πολλά.
1: Θέλω χρόνια
0: παίζει.
1: Πολλά.
0: Παίζει.
1: Παίζει. Γιατί να μην παίζει. Γιατί να μην παίζει. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε εμείς σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και δεν με αφήνεις να πω τίποτα. Από το ένα θέμα στο άλλο πας. Δηλαδή και μετά όταν βαριέσαι και δεν ξέρεις τι να πεις. Αλεξάνδρα, για πες κανένα νέο, πες κανένα παλιό.
0: Okay, πάμε
1: λοιπόν. Λοιπόν, θα σου πω κάτι πάρα πολύ εδελαστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου. Με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένου από την Όκλα και την Open Signal. Πώς σου φαίνεται?
0: Πολύ δελεαστικό. Πώς μπορώ να τα μάθω αυτά?
1: Θα στα πω όλα. Και τώρα λοιπόν με κάθε νέα σύνδεση επίσης, σημείωσε το, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, σημείωσε το παρακαλώ μην το ξεχάσεις, για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr, τόσο απλά.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Οπότε έχουμε να ασχοληθούμε και για τη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Κάπως μου ήρθαν αυτά τα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει γενέθλια η Αναστέζια. Που λένε η ξανθιά Αμερικάνα που η φωνή της είναι σαν να είναι έγχρωμη.
1: Ναι.
0: Μεστή και γεμάτη και τα λοιπά. Αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη ρεσί. Δηλαδή, okay, έκανε επιτυχίες στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εκτός ήταν μεγάλη μπήκε σε κουρμπέτη.
1: Ναι.
0: Του 68 είναι γεννημένη. Δεν τη το είχα.
1: Την είχες για πιο μικρή, πιο μικρή.
0: Μια δεκάρα μίνιμουμ.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση είχε ηρεμήσει λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε εξαφανιστεί.
0: Έως πάρα πολύ. Δεν
1: διάστημα.
0: Υπάρχει πλέον στη δημοσιότητα. Εμείς θα θυμηθούμε τα παλιά της. Έκανε τεράστια επιτυχία με 65 εβδομάδες στη chart με το άλμπουμ της Not That Kind. Και είχε βγάλει πολλές επιτυχίες μέσα από αυτό και εμείς το ακούσαμε. Μετά έκανε και κάποιες δουλειές με Jamie Foxx, είχε κάνει και τηλεοπτικές αναφορές, είχε ηχογραφήσει με την Paula Abdul, τη γνωστή πρώην χορεύτρια και νυν influencer της μουσικής. Όλα αυτά στην καριέρα της, η οποία εντάξει δεν είναι η τρελή καριέρα, αλλά είναι πετυχημένη. Τι
1: είναι
0: λες,
1: πολύ
0: τι λες.
1: Πετυχημένη. Είναι.
0: Τι λες,
1: είναι,
0: ότι είναι γνωστή, έτσι.
1: Είναι γνωστή.
0: Ας πούμε παράδειγμα, άμα παίξει
1: Λεύτερος Αγγελών.
0: Όχι, η Αναστέζια στη Σαντορίνη, θα καταλάβει ο κόσμος για ποια λέμε.
1: Φαντάζεσαι.
0: Δεν θα καταλάβει.
1: Ναι.
0: Δεν θα καταλάβει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ. Δεν βοηθάει στην ουσία το ότι απέχει από τη μουσική σκηνή τα τελευταία πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αποφεύγει τις εμφανίσεις. Οπότε, σαν να την έχει ξεχάσει λίγο ο κόσμος. Βέβαια, όταν ακούς τα 2, 3, 4, 5 πετυχημένα της τραγούδια, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η Αναστέζια.
0: Ας ακούσουμε ένα από αυτά, να της πούμε χρόνια πολλά. Happy birthday, Αναστέζια.

0: Είσαι θεά, ε. Κουτσομπολάιν.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Λοιπόν, γιατί έκανε με την Πολ Αμπντούλ συνεργασία? Γιατί ήταν και αυτή η αποχορεύτρια ξεκίνηση.
1: Να ορίστε, είδες.
0: Ναι, και κράτησε τουλάχιστον 6-7 χρόνια, αλλά την βρήκαν προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Από 13, λέει, αντιμετώπισε μια σπάνια ασθένεια, την νόσο του Κρόν. Ναι. Είδες τι υπάρχει, θα δούμε, διεθνής μέρα την νόσο του Κρόν τώρα. Θα τα ακούσει κανένας. Καρκίνο του μαστού σε 34.
1: Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τόσο μικρή.
0: Υπερκυλιακή ταχυκαρδία στα 39, ρε παιδιά, αφήστε την γυναίκα λίγο. Πραγματικά. Δηλαδή μια ανάσα να πάρει.
1: Και για δεύτερη φορά διαγνώστηκε.
0: Δεύτερη μετά, καρκίνο. Ρε φίλε, εντάξει.
1: Έγινε η δεύτερη γυναίκα που τιμήθηκε και με βραβείο από ό,τι βλέπω το 2013.
0: Το Humanity Award για φιλανθρωπικά, ε. Mm-hmm. Μπράβο.
1: Καλά να είναι η ψυχούλα, χρόνια της πολλά.
0: Καλά να είναι, γερή να είναι πλέον. Έτσι. Να σταματήσει να τη χτυπάει αυτή η σφαλιάρα που λέγεται
1: πραγματικά το ένα υγεία. Πίσω από το άλλο.
0: Ναι. Και
1: πόσο
0: να...
1: μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος τελικά, πραγματικά. Το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο
0: και
1: δεν είναι.
0: Και να θυμόμαστε εμείς τις ωραίες τις στιγμές και αυτήν βέβαια να έχει μια όμορφη συνέχεια στη ζωή της. Λοιπόν, θα σου πω ότι είναι σήμερα 17 του Σεπτέμβρη.
1: Really?
0: Ξέρεις τι σημαίνει?
1: I can't believe, τι σημαίνει αυτό?
0: Αύριο η Miley κυκλοφορεί το άλμπουμ.
1: Α, ναι, σωστά, 18.
0: Θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Τι λες?
0: Miley tomorrow, okay.
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Ας ακούσουμε εμείς Miley φτάνοντας στις 8, αποχαιρετώντας σας και αφήνοντάς σας σε σίγουρα χέρια. Αλεξάνδρα συνεχίζει.
1: Εγώ θα μείνω στην παρέα σας ως τις 12 ακριβώς.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
13: 90,3.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
4: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Too sweet, τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα Ξάνθη, good morning Ξάνθη. Ας το παίξουμε και λίγο εγγλέζι, γιατί μας αρέσει εδώ πέρα γενικότερα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Είναι Πέμπτη, είναι 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην αγάπη και στη πίστη. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και εσείς ακούτε Paradise 903. Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, μπερδευτήκατε λίγο, μείνετε στην παρέα μας και θα περάσουμε όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί θα φτάσουμε μέχρι και τις 12. Τι έχουμε για σήμερα, θα σας πω. Φυσικά πάρα πολύ μουσική και όλες τις μεγάλες επιτυχίες, διαγωνισμούς με όμορφα δώρα, νέα ενδιαφέρουσες ειδήσεις, χρήσιμες πληροφορίες, ό,τι συμβαίνει γύρω μας γενικότερα και φυσικά την καλύτερη παρέα για να ξεκινήσει και να συνεχίσει όμορφα η μέρα σας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε εδώ, για να κάνουμε το πρωινό σας ακόμη πιο όμορφο, ακόμη πιο απολαυστικό. Και αν βρίσκεστε, και αν δεν βρίσκεστε μάλλον αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του Paradise 903, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά, ναι. www.paradise.gr. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί εδώ παίζουν οι επιτυχίες. Η μουσική που θέλεις να ακούς είναι εδώ καθημερινά στο δικό σου ραδιόφωνο. Παρέα μας είναι το Coffee. Βεβαίως απολαμβάνουμε καθημερινά πλούσιο πρωινό, γευστικό, απολαυστικό και πάνω απ' όλα ποιοτικό. Ξεκινά τη μέρα σου με γεύση, ενέργεια και ποιότητα. Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και στο 25410240024. Good morning!
1: Paradise 90,3.
0: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί σας προτείνω τα καλύτερα, γιατί η καλημέρα θέλει γεύση, ποιότητα και φυσικά ό,τι πιο λαχταριστό. Και οι επιτυχίες συνεχίζονται να παίζονται στον Paradise 903. Λοιπόν, από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά υλικά. Κοντά μας η οικογένεια Καραχασάν, βεβαίως με πλούσια λαντικά, ποιοτικά και πεντανόστιμα. Φυσικά σε επιλεγμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Καραχασάν και στην Παναγή Τσαλδάρη 58 στο κέντρο της πόλης.

0: Εδώ είμαστε, Paradise 903 και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε μία βόλτα στον κινηματογράφο των Οντεών. Βεβαίως να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της εβδομάδας, το οποίο δεν κρατιέμαι και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και φυσικά να σας δώσω στη συνέχεια της εκπομπής μας τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές. Και δεν θα δώσω μία, θα δώσω δύο διπλές προσκλήσεις στους φίλους ακροατές. Για σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, που είναι η μέρα πρεμιέρα στον κινηματογράφο του Οντεών. Τηλεφωνήστε και κερδίστε την κατάλληλη στιγμή. Το νου σας, καθίστε αναπαυτικά, ξεκινάμε και συνεχίζουμε κάπως έτσι. Για ακούστε τώρα.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Αυτό το άκουσε, δες, κέρδισε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα Μίνιον, τα τερατάκια, με τα γλωτισμένο κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια στις 7 και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, έτσι. Συνεχίζω με το Πάω Πατρόλ που κάνει τη μεγάλη του πρεμιέρα σήμερα, κινούμενα σχέδια στις 7 και 10, κουτάβια και δεινόσαυροι με τα γλωτισμένοι, βεβαίως. Πάω Πατρόλ, 3 ώρες διορία, εδώ τι συμβαίνει, εδώ μιλάμε για ένα δράμα, λίγο κωμωδία και λίγο θρίλερ. Πάμε λίγο να μάθουμε περισσότερα. Δράση πρέπει να είναι σίγουρα. Ο Χάνκ Εμαλόου, ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών, έχει στη διάθεσή του μόλις 3 ώρες για να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση. Αυτό λοιπόν που μοιάζει με μια απλή αποστολή μετατρέπεται σε καταδίωξη όταν ο αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης γίνεται αιμονικός με το να αποκτήσει το πολύτιμο μόσχευμα. Wow. Λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον η ταινία αυτή. Το ακούω πάρα πολύ όμορφα. Στις 8 η ώρα σήμερα σας δίνω την ώρα προβολής, σημειώστε την. President Evil βεβαίως στις 8.30 και στις 10.30 και πάμε στον κωδικό Τεχεράνης. Είναι μια ταινία για την οποία με ρωτάτε εδώ και αρκετές ημέρες. Έφτασε η ώρα που θα σας πω ότι η ταινία από σήμερα παίζεται στους κινηματογράφους των Οντεών. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο πολύ αγαπημένος Λίαμ Νίσον, ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας στη CIA, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Σε μετρητά που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Λοιπόν, εγώ μόνο που ακούω το όνομα του Λίαμ Νίσον, που τον αγαπώ έτσι πάρα πολύ, δεν θέλω να μάθω περισσότερα. Σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή και πρόταση στις 9 και στις 10 η ώρα το βράδυ. Βεβαίως κωδικός Τεχεράνης. Πτώση 2 στις 10 και 10 παρακαλώ, κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Okay. Στις 10 και 10 λοιπόν, εδώ τι γίνεται και εδώ έτσι ένα περίεργο story. Συντετριμένη από το θάνατο της αδελφής της, η Χάντερ, η Τζάξ, έρχεται σε επαφή με την Λούς, τη θαραλέα φίλη της Χάντερ, προσπαθώντας φυσικά να επουλώσουν τις πληγές τους, επιχειρούν να διασχίσουν ένα μονοπάτι στο όρος, σε γνωστό όρος μάλλον, στην Ταϊλάνδη. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, να σας πω ότι μια ξαφνική κατολίσθηση τις αφήνει παγιδευμένες πίσω σε μια έθραστη σανίδα σε ύψος 1500 μέτρων. Μέσα λοιπόν από σκηνές που προκαλούν ήλιγκο πραγματικά, σκοτεινές αλήθειες και σκληρές ανατροπές, η Τζάξ πρέπει να αντιμετωπίσει τους βαθύτερους φόβους της, παλεύοντας για την επιβίωση αλλά και τη λύτρωση. Πολύ ωραίο το ακούω και αυτό. Πτώση 2 για να δω ώρα προβολή στις 10 και 10. Αυτά και ακόμα περισσότερα στους κινηματογράφους των Οντεών. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να κερδίσετε προσκλήσεις, να τηλεφωνήσετε, να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε? 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μια καλημέρα. Θα μας πείτε τα στοιχεία σας, θα μας αφήσετε και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή τόσο απλά. Και στο τέλος της εκπομπής, εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σας εφόσον κληρωθείτε. 2541-078-671. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Αυτή είναι η Dua Lipa με νέα περιόδια και sold out εμφανίσεις. Βρε τι έχει πάθει η Dua Lipa στα καλύτερά της παρεμπιπτόντος. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ αυτή η διαφημίση στην οποία πρωταγωνιστεί. Εγώ θα μείνω στην περιόδια αλλά και τις sold out εμφανίσεις της. Η Dua Lipa συνεχίζει την παγκόσμια περιόδια με συνεχόμενα sold out σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Η Βρετανίδα Star ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για το φθινόπωρο, ενώ το τελευταίο της άλμπουμ παραμένει στις κορυφαίες θέσεις των διεθνών charts. Οι εμφανίσεις της συνδυάζουν εντυπωσιακή παραγωγή, χορογραφίες και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Αυτή ήταν η Dua Lipa, την οποία μόλις ακούσαμε και πλησιάζουμε σιγά σιγά για να δω, πλησιάζουμε απίστευτο. Στις 11.30 όπου ολοκληρώνουμε το τρέχον ημίωρο της εκπομπής μας, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα από τώρα. Παρέα μας φυσικά τα Ακροπολία και Λαντικά Καρχασάν, εδώ που μπορείτε να τα απολαύσετε όλα και φυσικά να κάνετε το μεσημέρι σας, το γεύμα σας, ακόμη πιο εδελαστικό και πιο νόστιμο από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά υλικά, να το θυμάστε. Γιατί στην Ακροπολία Καραχασάν η ποιότητα έχει όνομα. Ντόπια κρέατα και αλαντικά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πάνω απ' όλα μεράκι και γνώση. Στην Παναγή Τσαλδαρή 58, στη Λευκόπετρα Ξάνθης και στα Κυμαίρια. Καλή απόλαυση!

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410 24024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Let me be, let me be, εδώ είμαστε. Και αφού επιστρέψαμε και επανήλθαμε στον Paradise 903, μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε κάτι, να ακούσουμε και να μάθουμε μάλλον κάτι πολύ εδελαστικό και πολύ πολύ πολύ ευχάριστο. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις. Οι δορυφορικά πιάτα συνδέσου λοιπόν τώρα στο βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Όκλα και την Open Signal. Και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi πάρε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, εδώ είμαστε στον Paradise 903 και μαθαίνουμε πρώτη τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Και ενώ στη διάρκεια της εκπομπής μας έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και δώρα, εγώ έχω πάρει στυλό και χαρτί εδώ πέρα και σημειώνω συμμετοχές, σημειώνω θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε. Δεν είδαμε καθόλου ταυτότητα της ημέρας από ό,τι βλέπω, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω και κάτι έτσι πολύ πολύ σημαντικό. Α, ορίστε, βρήκα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, γυρνώντας το χρόνο πίσω στο 2000, στις 17 του Σεπτέμβρη, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα συνέβη αυτό, το 2000, παρακαλώ, πολύ ωραία. Όσον αφορά τη στήλη με τις γεννήσεις και τους θανάτους, βλέπω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός, πολύ αγαπημένος βέβαια, έτσι, μια κατηγορία από μόνος του, ο κύριος Μουστάκας, Κύπριος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, τα έχει κάνει όλα νομίζω, έτσι. Λοιπόν, πολύ πολύ πολύ αγαπημένος και αν έχουμε γελάσει και αν έχουμε απολαύσει ταινίες του. Έχω να πω όσον αφορά τον κύριο Μουστάκα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι μια πολύ σπουδαία κομική φλέβα και είχε πολύ μεγάλες δυνατότητες στο δράμα, η αλήθεια είναι. Αυτός ο συνδυασμός που λίγοι καλλιτέχνες, λίγοι άνθρωποι, λίγοι ηθοποιοί το έχουν καταφέρει. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Μουστάκας. Λοιπόν, Σωτήρης Μουστάκας, παρακαλώ, γεννημένος 17 Σεπτέμβρη του 1940, συγκεκριμένα σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε λοιπόν, ρίχνοντας μια ματιά στη στήλη με τις γεννήσεις και τους θανάτους. Αν πάμε στους θανάτους, βλέπω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος Μάνος Λόιζος, επίσης κυπριακής καταγωγής, μουσικός συνθέτης. Τι να πει κανείς για τον Μάνο Λόιζο. Το 1982 έφυγε από δίπλα μας, ενώ ήταν γεννημένος το 1937. Λοιπόν, μουσικός συνθέτης με σπουδαία προσφορά στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Μπορούμε όρους ατελειώτες να μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό. Εγώ προσωπικά το συμπαθώ έτσι πάρα πολύ. Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1937, στην Λάρνακα συγκεκριμένα, ήταν και μοναχοπέδι του Ανδρέα Λόιζου και της Δέσποινας Μανάκη. Και εντάξει, μια σπουδαία καριέρα επίσης. Τι να πρωτοπούμε και για εκείνον. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγει από κοντά μας ο κύριος Λόιζος. Εμείς τώρα που θα πάμε, στον Έντουαρντ Μάγια, θα αλλάξουμε λίγο ρυθμούς κάπως απότομα γιατί το ζητήσατε. Βλέπω εδώ μια φίλη ακροάτρια η οποία είναι καθοδόν, πάει στη δουλειά και θέλει να το ακούσει. Back to blue. Τόσο πολύ. Back to blue και εμείς σου στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, την καλημέρα μας. Φυσικά, σας κρατάμε στην τροφιά και χαίρομαι πάρα πολύ να διαβάζω μηνύματά σας, να επιλέγετε τραγούδια ή γενικά να θέλετε να μοιράσετε κάποιο θέμα μαζί σας που μπορούμε να το μαζί μας και θέλετε έτσι να το ψάξουμε και να το σχολιάζουμε μαζί. Καλό πρωινό σε όλους. Θα είμαι στην παρέα σας ως τις 12. Oh,

Καλά, είναι δυνατό να κάνουμε εμείς πρωινό και να μην ακούσουμε κάτι από τα παλιά, γυρνώντας το χρόνο πίσω? Όπως το λέω, Στέφανος, ότι εμένα μου αρέσουν τα παλιακά γιατί είμαι παλιακή. Ναι, λοιπόν, είμαι παλιακή και το δηλώνω και δημόσια. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η μουσική και πάρα πολύ μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτής της δεκαετίας, με αυτή την καριέρα, με αυτή την σπουδαία καριέρα. Τώρα, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το συγκρότημα, νομίζω ότι μια εκπομπή δεν θα μας φτάσει. Παρόλα αυτά, όμως, θα σας μιλήσω για το τραγούδι που θα ακούσουμε και έχουμε έτσι αγαπήσει πάρα πολύ. Ναι, το τραγούδι των Modern Talking που μπορείτε να το ακούσετε, να το απολαύσουμε τώρα μαζί. You're my heart, you're my soul. Έτσι θα σας στείλω όλη μου την αγάπη. Θα σας πω καλημέρα, Ξάνθη, και επιστρέφω να το σχολιάσουμε.

Τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό. Όταν λοιπόν ο Thomas Anders και Dieter Bohlen μας συστήθηκαν με το συγκρότημα των Modern Talking στις αρχές της δεκαετίας του 80, η επιτυχία χτύπησε ακαριαία θα έλεγα με το πρώτο του single You're My Heart, You're My Soul, κάνοντάς τους πολύ σύντομα το πιο επιτυχημένο pop duo παρακαλώ συγκρότημα που έβγαλε ποτέ η γερμανική μουσική σκηνή. Βέβαια, πάρα πολλές επιτυχίες μπορούμε να θυμηθούμε, Cherry Cherry Lady, Brother Louie και πολλά ακόμη που έγιναν τα αγαπημένα άσματα του απανταχού disco και έτσι οι δυο τους συνέχισαν αυτή την πολύ μεγάλη καλλιτεχνική τους πορεία. Στα τέλη όμως, προς τα τέλη είχαν χωρίσει και επανενώθηκαν ξανά το 98 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, χωρίστηκαν και το 98 ξέρω σίγουρα ότι επανενώθηκαν μέχρι το 2003 περίπου, όπου επαναφέροντας τις μεγάλες τους επιτυχίες σε νέες βερζιόν αλλά και μερικές ακόμα, εμπλούτησαν τη συνολική τους δισκογραφία. Όσον αφορά το τραγούδι που ακούσαμε και ακούμε έτσι από κάτω ακόμα, ο ύμνος του Your My Heart, Your My Soul επανακυκλοφόρησε, να πούμε επίσης, συμπληρώντας 33 χρόνια από την αρχική του εμφάνιση στα παγκόσμια charts με ένα νέο βίντεο κλιπ φτιαγμένο από διαστημικά αλλά και πολύ περίεργα πλάνα με διάφορες έτσι σκηνές από το πρωτότυπο βίντεο κλιπ του. Το τραγούδι λοιπόν μπορώ να πω ότι το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε λατρέψει, το έχουμε τραγουδήσει, το έχουμε χορέψει. Παρόλα αυτά λοιπόν το συγκρότημα αυτό ξεχωρίζει στις καρδιές μας. Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα από τα συγκροτήματα που όλοι μας έχουμε αγαπήσει και όλοι μας έχουμε ξεχωρίσει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το ακούσαμε, το απολαύσαμε και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 12. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει εγώ να σε αποχωριστώ. Δεν θέλω να φύγω από την παρέα σας. Μα μου αρέσει, περνάω πάρα πολύ καλά κοντά σας, πάρα πολύ καλά και όμορφα. Με όλη αυτή την παρέα να μεγαλώνει συνεχώς, με τα μηνύματα που στέλνατε, με την παρέα που με κρατάτε και σας κρατώ, χαίρομαι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλό πρωινό σε όλους!

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Και κάπως έτσι πάρα πολύ γρήγορα πέρασαν οι 2 ώρες και σήμερα εδώ στους 90,3. Για πότε έρχομαι, σας λέω καλημέρα, για πότε σας αποχαιρετώ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποτέ μα ποτέ πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος μαζί σας. Εδώ, στον Paradise 903. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες και περάσαμε ένα πολύ όμορφο 2ωρο γεμάτο μουσική, ενημέρωση, διαγωνισμούς και πάρα πολλά δώρα τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας εδώ στους 90,3 είναι τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Γεύση που ξεχωρίζει, ποιότητα που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Αλδάρη 58, στη Λευκό Πετραξάνθης αλλά και στα Κυμαίρια. Και εκτός αυτού, βεβαίως, όλα τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν στις μεγαλύτερες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μην ξεχνάτε, εδώ η γεύση έχει παράδοση. Εδώ λοιπόν μπορείτε να τα δοκιμάσετε όλα. Προϊόντα φτιαγμένα με αγνά υλικά, μεράκι, γιατί Καραχασάν είναι η γεύση που ξεχωρίζεις. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Παρέα μας το κόφι καθημερινά, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, για να μας δροσίσει και φυσικά να μας κάνει το υπέροχο καφέ της ημέρας, ο οποίος έρχεται και στο χώρο σου, αν δεν θέλεις να περάσεις από το κατάστημα. Μπροκούμι 31, έτσι πληροφοριακά, διαφορετικά 2541-024-024. Το κόφι είναι εδώ και σου φτιάχνει το πρωινό. Λοιπόν, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο. Έφτασε η ώρα που θα σας ευχαριστήσω όλους. Όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας, διότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σωστά. Ακούτε Paradise 903. Good morning, Ξάνθη, με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα και φυσικά αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 ακριβώς. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζετε. Όπως είπαμε, η Σοφία γιορτάζει σήμερα. Η αγάπη και η πίστη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Και από μένα την Αλεξάνδρα Κωσίδου δεν μένει κάτι άλλο. Hey, να, μπορώ απλά να τραγουδήσω και έπειτα να αποχωρήσω από το στούντιο του Paradise.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Διαφημίσεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
11: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
12: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
11: Και τα δύο.
12: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Charity Go 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410 72 769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
14: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
7: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
8: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix. Έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
9: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
10: Τρώγεται ομή οικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η οικολογήθα τρώγεται και ομή. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντολ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Αυτό το καλοκαίρι Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
16: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
16: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
17: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
16: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πώς μου το αποκολλητώ σε αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
12: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
11: Τι λένε δηλαδή?
12: Βάλτε μας σπίτι σας.
11: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
12: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
13: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
10: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο

0: κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει, εμένα λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα άντε οκ, ας βγω. Α, και εσύ, είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. IRC για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα, Boomer Alert. Το IRC, το PIRTS, το MRC ήταν κάποια... Δεν ήταν εφαρμογές, δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε, πώς το λένε, ομαδικές chat, ρε παιδί μου. Ήτανε chat rooms, τεράστια chat rooms, με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφε, ξέρω εγώ, Μάκης 21 Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες, μιλούσες με ονόματα. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί, έβλεπε το αφεντικό, λέει, αυτοί πολλοί δουλεύουνε. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
2: Γεια σας, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε το κόλπο του μήνα. Μας λέει επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά έξω ο καιρός εξακολουθεί να παίζει καλοκαίρι. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου βάζουμε, ξέρεις, στην άκρη τα deadlines, τις υποχρεώσεις και οτιδήποτε μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Άλλωστε 5η έχουμε, είμαστε πλέον επικίνδυνα κοντά στο Σαββατοκυριακό και αυτό μόνο έτσι αισιοδοξία παίρνει. Σήμερα στα Energy Vibes έχουμε δυνατή μουσική. Το αλμανάκ της ημέρας, viral ιστορίες από αυτές που δύσκολα τις πιστεύεις, πραγματάκια που πιθανότατα δεν ήξερες, χιούμορ, ζώδια, ταξίδια και αρκετές μικρές αφορμές για να περάσει η ημέρα λίγο ομορφότερα. Και επειδή ο Σεπτέμβρης έχει ακόμα πολύ ήλιο, ζέστη και όμορφες νύχτες, εμείς δεν βιαζόμαστε καθόλου να αλλάξουμε την εποχή. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο. 5η είναι το Σαββατοκύριακο, φαίνεται ήδη στον ορίζοντα. Energy Vibes.

0: το 1787, μια τέτοια μέρα, στη Φιλαδέλφια, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τις υπογραφές τους σε ένα χαρτί που θα γίνει η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας τους. Το Σύνταγμα. Ναι, αυτό που ισχύει ακόμα μέχρι και σήμερα. Το 1908, ο στρατηγός Άλμπερτ Γκοντέλ μπαίνει στο βιβλίο Guinness της εποχής, πετώντας με ένα αεροπλάνο πάνω από 1000 ώρες. Δηλαδή, πιο πολλές ώρες στον αέρα από ό,τι έχουμε εμείς στον καναπέ μας βλέποντας Netflix. Το 1961, μια τέτοια μέρα, ο Explorer 6 της NASA στέλνει τις πρώτες φωτογραφίες της Γης από το διάστημα. Είναι η πρώτη selfie του πλανήτη μας. Και πάμε τώρα στα μουσικά, γιατί χωρίς μουσική τι να το κάνει στο ημερολόγιο. Μια τέτοια μέρα, το 1962, ο Bob Dylan κυκλοφορεί το Free Willing Bob Dylan. Ναι, μέσα από αυτό το άλμπουμ βρίσκεται το Blowing in the Wind, το αγαπημένο τραγούδι του παππού και της γιαγιάς σου. Τέλος, το 1983, μια τέτοια μέρα, ο David Bowie βάζει φωτιά στις πίστες με το Let's Dance. Το άλμπουμ γίνεται τεράστια εμπορική επιτυχία και κάνει τον David να περάσει σε μια νέα εποχή ήχου αλλά και στυλ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Αγαθοκλίες. Σήμερα γιορτάζει κόσμος και κοσμάκης. Αγαθοκλής, Αγαθόκλια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά. Αλλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε και τα γενέθλιά σας. Τώρα, στα viral νέα της ημέρας, ένα αδιανόητο βίντεο κάνει τον γύρο του TikTok αυτές τις τελευταίες ημέρες. Η Βρετανίδα TikToker Gracie έπεσε ανέστητη, παρακαλώ, από το χτύπημα ενός μπάρμαν, αφού επέλεξε να πάρει ένα σφινάκι του τυφώνα και να κάνει χάμο στα social media. Το κλιπ έγινε αμέσως viral, έχει προβληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια φορές και όλοι ρωτούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί να τη χτυπήσει τόσο δυνατά? Φυσικά έπεσα νοκάουτ από το πρώτο και τελευταίο μου χτύπημα του τυφώνα, έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. Το Hurricane Shot είναι ένα βρετανικό και όχι μόνο challenge, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας πελάτης επιλέγει να πιει μόνο κοπανιά ένα σφινάκι, ενώ στη συνέχεια ο μπάρμαν του πετάει νερό στο πρόσωπο πριν τον ή την χαστούκης. Στην περίπτωση της Gracie, ο υπερβολικά ενθουσιώδης μπάρμαν έδωσε λίγο παραπάνω δύναμη στο χτύπημά του, το οποίο τελικά έστειλε την TikToker στο πάτωμα. Την έβγαλε knockout. Μήπως είναι ανέστητη, ακούγεται στο βίντεο να ρωτάει ανήσυχος ο μπάρμαν, αφού η Gracie έπεσε προς τα πίσω. Κοινός του γιατρούλη. Energy vibes.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Boy. Πάμε μια μικρή βολτίσα στον κόσμο, γιατί υπάρχουν πραγματάκια εκεί έξω στο εξωτερικό που θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά, αλλά αν τα κάνεις στην Ελλάδα θα σε κοιτάνε μέχρι να φύγεις. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, αν κουραστείς πολύ στη δουλειά, μπορεί να πάρεις έναν υπνάκο εκεί, ναι, στο γραφείο. Στην Ελλάδα, αν σε πάρει ο ύπνος πάνω σε πληκτρολόγιο, το πιθανότατο είναι ότι θα ξυπνήσεις με ένα email από το HR. Στην Κίνα τώρα, εκεί υπάρχουν αγορές γάμου όπου γονείς ψάχνουν τέρι για τα ενήλικα παιδιά τους, δηλαδή αυτό που κάνει η Ελληνίδα μάνα δωρεάν εδώ και δεκαετίες, εκεί το έχουν οργανώσει κιόλας. Στη Γερμανία, αν ξεμείνεις από βενζίνη στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να φας πρόστιμο. Το γερμανικό κράτος σε φάση «Δεν μας ενδιαφέρει που άναψε λαμπάκι». Έπρεπε να το έχεις σκεφτεί. Στη Νορβηγία τώρα αφήνουν συχνά τα μωρά στα καρότσια έξω στο κρύο, μια χαρά ντυμένα, ενώ οι γονείς κάθονται μέσα για να απολαύσουν καφέ. Ελληνίδα γιαγιά, μόλις το άκουσε, έβαλε ζακέτα από απόσταση. Στη Γαλλία υπάρχει υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ακόμα και μεταθανάτιος γάμος. Εκεί πραγματικά το «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος» χρειάζεται μια μικρή επαναδιατύπωση. Άλλες χώρες, άλλα έθιμα. Και εμείς

0: Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Τέιμι Μπάλα, Δράκουλα.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ειδικά σε αυτή την εκπομπή, το γέλιο πρωταγωνιστεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Τρεις μεθυσμένοι μπαίνουν μέσα σε ένα ταξί αφού μόλις έχουν καταναλώσει την κάβα όλοι σε ένα μπαράκι. Ο οδηγός καταλαβαίνει ότι είναι μεθυσμένοι. Ανάβει την μηχανή και ξαφνικά την ξανασβήνει. Τους λέει «Φτάσαμε». Ο πρώτος του έδωσε λεφτά. Ο δεύτερος του είπε και «Ευχαριστώ». Ο τρίτος του τραβάει μια σφαλιάρα. Ο ταξιτζής σοκαρίστηκε και σκέφτηκε ότι τον κατάλαβε. Τότε τον

0: ρώτησε γιατί το χτύπησε. Και ο μεθυσμένος του είπε:
1: «Για να μάθεις να μην τρέχεις, παραλίγο να μας σκοτώσεις». Energy Vibes.

Και μια είδηση τώρα από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης που αρχίζει να θυμίζει λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας, μόνο που κανείς δεν έχει ακόμα βρει το τηλεκοντρόλ για να πατήσει πάυση. Ο 27χρονος Βρετανός ερευνητής Jacob Coxon ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την Anthropic έχοντας εργαστεί στο παρελθόν και στην OpenAI. Όπως υποστηρίζει, οι μεγάλες εταιρείες αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο ισχυρότερα μοντέλα με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, ώστε η ασφάλεια να δυσκολεύεται πλέον να ακολουθήσει. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει κατοστάρι και εμείς ακόμα δένουμε τα κορδόνια μας. Η βασική ανησυχία του αφορά τα συστήματα που στο μέλλον θα μπορούν να αυτοβελτιώνονται, να παραβιάζουν ψηφιακές υποδομές και να αρνούνται ανθρώπινες εντολές. Και όχι! Δεν μιλάμε απλώς για το κινητό που δεν καταλαβαίνει ποιον θέλεις να καλέσεις, αλλά για τεχνολογία πολύ ισχυρότερη και δυσκολότερη στον έλεγχο. Ο Jacob Coxon ζητά κοινά όρια, κυβερνητική παρέμβαση και διεθνή συνεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να μπει φρένο όταν χρειάζεται. Γιατί καλό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μας γράφει ένα κείμενο ή να μας οργανώνει την ημέρα, αλλά όχι να φτάσουμε, ξέρεις, σε αυτό το σημείο να μας λέει εκείνη: δεν προλαβαίνω τώρα, στείλε μου email και θα επανέλθω. Energy vibes.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sport. Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
12: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και ο Σεπτέμβριος φέρνει ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου αν είσαι εχόκερος με την Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου, βελτιώνοντας έτσι σχέσεις με ανωτέρους όσο και συνεργάτες. Ωστόσο, αν είσαι του πρώτου δεκαημέρου, ο Άρης απέναντί σου από τις 4 Σεπτεμβρίου μπορεί να σου προκαλέσει εντάσεις. Για σένα τον Ταύρο, η είσοδος της Αφροδίτης στον 6ο οίκο της εργασίας σου φέρνει ηρεμία και θετικές σχέσεις με συναδέλφους, ενώ η απομάκρυνση του Άρη από τον δεύτερο οίκο σου σημαίνει λιγότερα έξοδα. Οι Ιχθύς και Παρθένοι του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με συνεργάτες λόγω της Νέας Σελήνης και της Πανσελήνου έκλειψης. Ζυγοί του πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν δυσκολίες με ανώτερους, καθώς ο Άρης στον 10ο οίκο φέρνει αντιπαλότητες και καυγάδες. Λοιπόν, ζωδιάκια μου, το νου σας. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Και εκεί που λες, άντε, θα βάλω στην άκρη λίγα λεφτά να πάρω το δικό μου σπίτι, έρχεται η Deloitte και σου λέει, κράτα γέρα, γιατί ούτε στη Μονόπολη δεν βγαίνουν τα νούμερα. Η Αθήνα λοιπόν, άκουσε το, φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων της Ευρώπης για αγορά κατοικίας, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ. Για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων χρειάζεσαι 15,3 ετήσιους μισθούς. Με απλά λόγια, αν δεν ξοδέψεις ούτε ευρώ από το μισθό σου, θα περάσουν πάνω από 15 χρόνια για να αποκτήσεις το κεραμίδι σου. Και μην νομίζεις ότι η Θεσσαλονίκη έμεινε εκτός, και εκεί η χρήση χτυπάει καμπανάκι με την πόλη να μπαίνει στη δεκάδα. Στην ίδια λίστα βρίσκουμε την Πράγα, Μπρατισλάβα, Λιουμπλιάνα, για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Στον αντίποδα υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Τωρίνο, Οντένσε, Μάντζεστερ κρατάνε το όνειρο ζωντανό με λιγότερους από 5 μισθούς για ένα σπίτι. Αλλά για εμάς εδώ, το όνειρο του δικού μας σπιτιού μάλλον παρκάρει πιο μακριά από ό,τι πιστεύουμε. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Fresh Hits.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ψάχνεις καθημερινά, φανατικά θα πω, γιατί είναι μοναδικές, ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για τον εγκέφαλό σου. Και σήμερα με τιμή και με καμάρι σου παρουσιάζουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που για σήμερα τουλάχιστον πιάνουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το σχολείο που ξεκίνησε και σίγουρα είναι ότι δεν ενθουσιάζει όλους και όλες. Στη Γαλλία, εκεί θα σε πάω, τα σχολεία έχουν μια παράξενη παράδοση. Οι μαθητές συνήθως τρώνε ψωμί με τυρί στο σχολείο τους, ακόμα και στις πιο επίσημες γιορτές. Επίσης, οι διακοπές του καλοκαιριού στη Γαλλία διαρκούν σχεδόν 2 μήνες, ενώ τα παιδιά μπορεί να βρουν τον εαυτό τους να κάνει μάθημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο. Στην Ιαπωνία, από την άλλη, οι μαθητές δεν έχουν καθαρίστριες για να καθαρίζουν τις τάξεις. Αντίθετα, λοιπόν, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν στην καθαριότητα των σχολικών χώρων, συμπαραλαμβανομένων των τουαλετών, για να ενισχύσουν τη συνεργασία και την υπευθυνότητα. Στην Αυστραλία τώρα, εκεί Down Under, οι σχολικές διακοπές καλοκαιριού διαρκούν από τον Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, κάτι που συμπίπτει με το καλοκαίρι του Νότιου Ημισφαιρίου. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με ζέστη στην παραλία. Από την Κίνα έρχεται η επόμενη είδηση. Εκεί οι μαθητές περνούν πολλές ώρες στο σχολείο, με μερικά μαθήματα να διαρκούν έως και 9 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, έχουν μια περίεργη συνήθεια. Ορισμένα σχολεία ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν μικρές παύσεις για να διαβάσουν ποίηση ή να κάνουν ασκήσεις αναπνοής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να βοηθήσουν στην συγκέντρωση. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα, γιατί ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, και μέχρι να πέσει το επόμενο κομμάτι, σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σας.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Travel Energy Tips.
14: Το καλοκαίρι πέρασε, ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά, φαίνοντας μία αλλαγή που συχνά συνοδεύεται από μελαγχολία. Αλλά γιατί να μην αντιμετωπίσουμε αυτή τη μετακαλοκαιρινή θλίψη σαν μία έτσι ευκαιρία για μία νέα εξόρμηση. Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για ταξίδια, καθώς πολλές περιοχές στην Ευρώπη, και όχι μόνο, διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τον Οκτώβρη. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας σε ένα μαγευτικό Σαββατοκύριακο στη λίμνη του Κόμου, εκεί όπου η ομορφιά του φθινοπόρου προσθέτει μια ιδιαίτερη αίσθηση μαγείας στο τοπίο. Το Σάββατο ξεκινήστε την ημέρα σας με μια χαλαρή βολτίτσα κατά μήκος των γραφικών πεζόδρομων του Κόμου, απολαμβάνοντας τη θέα των Χρυσών Φύλων αλλά και της ήρεμης επιφάνειας της λίμνης.

ελληνικές αρχιτεκτονικές. Κάντε μια επίσκεψη και στους κήπους του Villa Melzi ή του Villa Carlotta, όπου τα φθινοπορεινά χρώματα αναδεικνύονται σε πλήρη δόξα. Για το μεσημεράκι, απολαύστε ένα ελαφρύ γεύμα με θέα τη λίμνη, πριν επιστρέψετε στο Κόμο για μια τελευταία βόλτα, λέγοντας έτσι αντίο σε αυτή την υπέροχη εμπειρία. Σαββατοκύριακο στο Κόμο, παίρνεις αεροπλάνο από Κύπρο για Μιλάνο και το Κόμο είναι δίπλα. 45 λεπτάκια.

αρκετές από τις πιο σημαντικές αλήθειες για τη ζωή δεν διδάσκονται στα σχολεία, αυτό το ξέρουμε όλοι και όλες μας, αλλά ανακαλύπτονται με την εμπειρία της ίδιας της ζωής. Αν και το σχολείο προσφέρει γνώσεις και ερεθίσματα που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας, πολλές από τις πιο κρίσιμες διδασκαλίες της ζωής έρχονται αργότερα, καθώς εμείς μεγαλώνουμε και αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και αναπάντεχες καταστάσεις που απαιτούν από εμάς να προσαρμοστούμε και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε.

Αν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να μάθουμε αυτές τις αλήθειες νωρίτερα, θα ζούσαμε με μεγαλύτερη σοφία και θα εκτιμούσαμε σίγουρα καλύτερα την κάθε στιγμή που έρχεται. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα 10 πραγματάκια που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ στη ζωή μας? Πάμε να τα μετρήσουμε. Πρώτον, όλα είναι προσωρινά, τίποτα μόνιμα. Δεύτερον, η ζωή δεν είναι δικαιή και ίσως να μην είναι και ποτέ. Τρίτον, η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τους φίλους. Τέταρτον, η ζωή δεν διαρκεί για πάντα, συνεπώς μην πράττεις λες και θα είσαι εδώ για πάντα. Πέμπτον, μην αφήνεις την άποψη των άλλων να σε κρατάει πίσω. Έκτον, η πραγματική ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά πράγματα. Έβδομον, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε. Όγδον, ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις γνώμη για κάτι. Ένατον, οι σχέσεις θέλουν χρόνο και επικοινωνία. Και τέλος, δέκατο, η ευτυχία είναι προσωπική επιλογή. Βάλ' τα καλά στο μυαλουδάκι σου. Energy vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ανοίξαμε το αλμανάκ της 17ης Σεπτεμβρίου. Είδαμε μια TikToker να χάνει τις αισθήσεις της δοκιμάζοντας το περιβόητο σφινάκι του τυφώνα. Και κάναμε το γύρο του κόσμου μέσα από συνήθειες που αλλού θεωρούνται φυσιολογικές, αλλά εδώ θα προκαλούσαν οικογενειακό συμβούλιο. Μετά χαμογελάσαμε με τους τρεις μεθυσμένους στο ταξί. Συζητήσαμε όμως και για την σημαντική ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας που σήμερα γιορτάζουμε, γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται να τον ακούσουμε. Ρίξαμε και μια ματιά στα επαγγελματικά των ζωδίων. Μάθαμε πως η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης για αγορά κατοικίας. Και επιστρέψαμε στα Θρανία με άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες. Ταξιδέψαμε μέχρι και το πανέμορφο κόμμο της Ιταλίας. Κλείσαμε με τις προειδοποίησεις ενός ερευνητή για την τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα ώστε εμείς ακόμα να ψάχνουμε πού βρίσκεται το κουμπί της παύσης. Και τώρα που το φθινόπωρο ανοίγει σιγά σιγά τη δική του πόρτα, ας μην το δούμε σαν το τέλος όσων αγαπήσαμε το καλοκαίρι, αλλά σαν την αρχή μιας νέας εποχής. Γιατί κάθε φύλλο που πέφτει δεν σημαίνει ότι κάτι τελείωσε, σημαίνει πως η ζωή ετοιμάζει χώρο για κάτι καινούριο. Από μένα τον Κυριάκο Μανάκο, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε αύριο Παρασκευή. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
0: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοί. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
4: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90,3.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
0: αλλά και περιποιημένος κύριος?
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
14: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sports. Go Figley Sports.
14: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
13: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
14: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
13: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
15: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong.
16: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.
22: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo, feo.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Μην νομίζετε μέσα στον μεγάλο καταιγισμό από τις νέες κυκλοφορίες, από αυτά τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, που τα ακούσαμε, δεν είναι εύκολο να τα ξαναφέρνεις στο μνήμη σου, να τα ανακτάς και να τα μεταφέρεις έτσι σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα. Και όταν κάποιες φορές μας έρχονται τέτοια τραγούδια στο μυαλό, όπως αυτό το Show Me Love, νιώθω έτσι πολύ ευχαριστημένος που τα μοιραζόμαστε και θα μας δοθεί ευκαιρία να το απολαύσουμε. Ας μιλήσω λιγότερο, ας το ακούσουμε περισσότερο και σε λίγο ξεκινάμε.

Αχ, σομιλάβε. Ανανά και ο Ανανάς. Λοιπόν, Ζέινα Ζανάντο, καλώς ήρθατε στην παρέα του Paradise, απόγευμα Πέμπτης.

0: her ass and yuck me out. Hold up. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap.
1: Αυτή είναι η Νίκη Μινάζ, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Μόλις ανοίξει το μικρόφωνο, λες είναι η Νίκη Μινάζ. Γι' αυτό και είναι αυτή που είναι και γι' αυτό και έφτασε εκεί που έφτασε. Και όλα καλά. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην αγάπη, την ελπίδα και την πίστη και τη μητέρα του στη Σοφία. Χρόνια πολλά στη Σόνια, το Σοφιανό και τον Αγαθοκλή. Όλοι εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Η μουσική είναι μοναδική, η παρέα ακόμα καλύτερη γιατί είστε όλοι εσείς μαζί μας εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio, 5η 17 του Σεπτέμβρη, 6 και 17 η ώρα, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, και μια πολύ ωραία επιτυχία από τη δεκαετία του 2000 στο σήμερα. Για ακούστε. Όλα λαλά. Ξεσπάθωσε η ΑΕΚ, 2-0 στο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός το προσπαθεί, αλλά... Ο αντίπαλος της ΑΕΚ φέτος είναι μόνο η Σφυρίχτρα, να ξέρετε. Έχει τη στόφα και την ψυχολογία από πέρυσι.

Έτσι τραγουδάει ο Ζωάο Μάριο. Ασυγκράτητη δικεφαλικότητα, όπως την αποκαλούν σε εχθρικά γήπεδα στα συνθήματα των άλλων φιλάθλων. Για ΑΕΚ 3-0, κάθε φορά που θα έχουμε ένα τραγούδι θα λέμε και ένα γκολ. Πω πω πω. Δύσκολα περνάει ο Πανσεραϊκός σήμερα.

Δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική να στην περιοχή σου? Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις το γρηγορότερο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι χωρίς καλώδιο ή δορυφορικό πιάτο. Απλώς το βάζεις στην πρίζα. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στην χώρα, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Μάθε περισσότερα εδώ στον Paradise 90,3, γιατί οι επιτυχίες ξεκινούν.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Τώρα αυτό δεν είναι σωστό. 6 γκολ τον Πανσεραϊκό. Για να ξελασπώσουν την εξάρα στο Καραϊσκάκης. Βρήκαν τον Πανσεραϊκό τώρα στο κύπελλο. Πάντα ήμουνα κατά αυτής της άποψης. Όταν δεις το πας 2-3, κάνεις λίγο κράτη. Ειδικά στο κύπελλο που είναι άνισα τα πράγματα, έτσι όπως εξελίσσονται τουλάχιστον σε αυτό το κύκλο, σε αυτή τη φάση. David Guetta με John Newman, If You Really Love Me, εδώ στο νούμερο 1 Paradise. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη εμπειρία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps. Για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr και σίγουρα θα ενημερωθείς. Κυλάει αυτό το απόγευμα, οι επιτυχίες είναι μοναδικές, η παρέα εξίσου πανέμορφη. 17 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο και είμαστε στα 53 μετά τις 6. Ο Sam Field με τους Jonas Blue συνεργάζονται, Crying on the Dance Floor, απολαύστε το.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Οι επιτυχίες είναι εδώ στον Paradise 90,3. Νομίζω ένα αποτέλεσμα που θα συζητηθεί, δεν ξέρω θετικά ή αρνητικά. 8-0 τελικά η ΑΕΚ στον Πασεραϊκό για το κύπελο. Και με την απογευματινή μας αυτή διαδρομή να ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Είναι 15 λεπτάκια πριν από τις 8. Είναι ο Teddy Swims, The Door. Το 1968, 17η ημέρα του Σεπτέμβρη, γεννήθηκε η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια, συνθέτρια και παραγωγός δίσκων, η οποία σήμερα κλείνει τα πόσα του 68, για βοηθήστε με λίγο, τα 60, όχι, είναι 26, 62, όχι, 58, άντε το βρήκαμε. 58 η Αναστέζια, Left Outside Alone. Ρε τι πάθαμε στα μαθηματικά, θα κοπούμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα, μένουμε εδώ. Τα τελευταία μας έρχονται και σας έχω κι άλλο ένα δώρο σε πολύ λίγο.

Σας έχω καλά νέα, γιατί το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου, μεταχείριτες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα, μπες στο telecom.gr.

Μια και μιλούσαμε για ποδόσφαιρο, η Όφη με τη Χόφενχάιμ ξεκινά την αναμέτρηση στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της κριτικής ομάδας. Α, έχει ξεκινήσει 2-3 λεπτά, μάλιστα, πολύ ωραία. Και εμείς θα σας μεταφέρουμε, τουλάχιστον για τα επόμενα λεπτά, την έκβαση του αγώνα. David Guetta, εδώ στον Paradise 90,3, ο επόμενος καλεσμένος.

0-0 όφη στο έκτο λεπτό και βλέπω ένα βαθμό και βλέπω και τη Hoffenheim με ένα βαθμό. Λέω πώς γίνεται αυτό, αλλά το σύστημα το βάζει επειδή είναι 0-0, τους δίνει από ένα βαθμό μέχρι στιγμής. Ό,τι αλλάξει, ξέρετε, θα πάει κουλουράκι η 3. Να σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα το πρωί στις 10. Good morning, Ξάνθη. Θα σας πούμε με την Αλεξάνδρα. Another και Talk to You για το φινάλε. Ευχαριστώ για την υπέροχη μεγάλη παρέα που κάναμε.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τρώγεται ομοιοικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοι. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience.
1: Στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Τέιμ Ιμπάλα, Ντράκουλα.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
1: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
1: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
1: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.

0: Μπεζέ. 34 χρόνια μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise 90,3 29.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

always been.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sports! Go Figley Sports!
2: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience
1: στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Tame Impala, Dracula.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη

0: Ζωή μας έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Paradise 90,3.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

now. I used to dream about this.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου.